Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: What a wonderful
1: Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό

0: ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Δίδουν οι αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010. Στον ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. 2 νεκροί και 15 τραυματίες, ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο στην επαρχία Νοθαμπούρη της Ταϊλάνδης. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, ενώ άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη. Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Πειραιώς στο Μουσχάτο, ύστερα από πυρκαγιά. Στη διεθνή ενημέρωση, ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις δυτικές Φιλιππίνες. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Στα αθλητικά, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ θα κινηθούν για την απόκτηση του Αργεντινού αμυντικού Κρίστιαν Ρομέρο. Στο στόχαστρο της Νάπολη για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, ο Γκάμπριελ Ζεσούς.
0: Ο καιρός.
2: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλή σας ημέρα! Είναι Παρασκευή, 8 και 5 πρώτα λεπτά και έχουμε μια έκτακτη πολύ σοβαρή είδηση. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το air condition του στούντιο αρνείται να συνεργαστεί. Οι δείκτες του ρολογιού σήμερα θα κινούνται με ρυθμούς χελώνας και ο άνθρωπος που σας μιλάει μπροστά από αυτό το μικρόφωνο παρουσιάζει έντονα συμπτώματα αδειμονίας διακοπών. Ναι, αδέρφια, είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν κλείσουμε το μικρόφωνο για το καλοκαίρι. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 11, γιατί σήμερα η ενημέρωση έχει γεύση αλμύρας και άρωμα αντιλιακού. Σε Μαρία, ξέρεις τι κοινό έχουν τα πρωινά ξυπνητήρια και η άμμο στην παραλία? Και τα δύο καταφέρνουν να μπουν παντού εκεί που δεν τα θέλεις και σου χαλάνε και τον ύπνο. Στο μεταξύ, θα πάμε διακοπές και θα κάνουμε δίαιτα, έτσι. Τη δίαιτα του καλοκαιριού, δηλαδή, είναι του ήλιου μάλλον η δίαιτα. Θα κάθομαι στον ήλιο μέχρι να λιώσω. Μέχρι στιγμής, βέβαια, το μόνο που έλειωσε όταν ήμουν στην παραλία είναι το παγωτό που κράταγα, έτσι, αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, γι' αυτό κάνουμε ενημερωτικό ραδιόφωνο και δεν είμαστε stand-up comedians. Πάντως, εγώ σας έχω το ιδανικό μέρος για να πάτε διακοπές στο νησί με τις κούκλες. Πώς είναι η κούκλα, πώς λέγεται η κούκλα στα μεξικάνικα? Γιατί εκεί θα σας πάω, εκεί είναι, στην στο Μεξικό είναι. Isla de las Muñecas.
1: Είσαι δυναμίτης.
0: Τι είναι λοιπόν αυτό, ένα μικρό νησί στα κανάλια του Χοτσιμίλκο. Χοτσιμίλκο, έτσι το λένε ρε φίλε, Χοτσιμίλκο, τι να σου πω. Αυτό λοιπόν είναι γεμάτο από εκατοντάδες παραμορφωμένες παλιές κούκλες κρεμασμένες από τα δέντρα. Ο πρώην ιδιοκτήτης λοιπόν τις μάζευε από τα σκουπίδια για να διώξει τα κακά πνεύματα. Ιδανικός προορισμός αν θες να πας διακοπές με την πεθερά σου και να νιώθει σαν το σπίτι της.
2: Πώς σας φαίνεται ο καφές, μητέρα?
3: Σκατά.

0: Άμα δεν μπενεύσει για το σπίτι σου, δηλαδή δεν κάνει τίποτα, ε.
1: Σας φαίνεται ο καφές, μητέρα.
2: Κατά.
0: Λοιπόν, αδέρφια, ακούστε τι έγινε. Γιατί αυτό ξεπερνάει κάθε φαντασία και σενάριο ελληνικής ταινίας. Όλα ξεκινούν σε ένα γάμο της High Society της Αθήνας. Ο γαμπρός, ο Μάνος, ένας ωραίος τριαντάρης, παντρευόταν την εκλεκτή της καρδιάς του. Όλα ήταν παραμυθένια. Το νηφικό πανάκριβο. Το κτήμα στους όμορφους κήπους. Το μενού γκουρμέ. Υπήρχε όμως μια λεπτομέρεια. Η μητέρα της νύφης, η κυρία Τέτα. Μια πενιντάρα φωτιά, άκρος εντυπωσιακή. Και για την πρώτη στιγμή που γνώρισε το γαμπρό, έχει αναλάβει προσωπικά τη διοργάνωση της ζωής του. Φτάνει λοιπόν η ώρα του γάμου, η νύφη λάμπει. Απαστράπτουσα. Κόσμος χειροκροτάει, το μυστήριο τελειώνει και πάμε στο τραπέζι. Εκεί ο Μάνος αρχίζει να πίνει λίγο παραπάνω. Η νύφη είναι απασχολημένη, βγάζει selfie, μιλάει με τις φίλες της για το ταξίδι του μέλητος στις Μαλδίβες. Δεν του δίνει σημασία. Αντίθετα, η πεθέρα, η κυρία Τέτα. Τέτοια είσαι, κυρία Τέτα. Συνεχώς δίπλα του βάζει κρασί, του χτυπάει την πλάτη, του ξεφυρίζει. Μάνο μου, κουράστηκες. Δίπλα σου είμαι εγώ, Μάνο μου, δίπλα σου. Γύρω στις 2 το πρωί, η νύφη πάει στην τουαλέτα να φτιάξει το μακιγιάζ. Ο Μάνος εξαφανίζεται από την πίστα. Η πεθερά επίσης, για να φέρει κι άλλα ποτά. Περνάει μισή ώρα, περνάει μία ώρα, άφαντη και οι δύο. Η νύφη αρχίζει να ψάχνει. Ο πεθερός έχει πάθει εγκεφαλικό. Ψάχνει με τους σερβιτόρους στα πάρκινγκ. Ξαφνικά χτυπάει το κινητό της νύφης. Είναι μήνυμα από το Μάνο με μία φωτογραφία. Τι έδειχνει η φωτογραφία? Το γαμπρό και την πεθερά μέσα στο αυτοκίνητο να φοράνε γυαλάκι ηλίου μέσα στη μαύρη νύχτα, να κρατάνε μπουκαλάκια σαμπάνια και να γράφει από κάτω η φωτογραφία: αγάπη μου, συγγνώμη, αλλά η μαμά σου έχει καλύτερο γούστο στα ταξίδια. Αντί για Μαλδίβες, πάμε ο δικός Μοντε Κάρλο. Τα κλειδιά του σπιτιού τα αφήσαμε στον καρσόνι. Ο γάμος διαλύθηκε σε δευτερόλεπτα. Οι καλεσμένοι έμειναν με ταρνί στο στόμα. Και το καλύτερο, η πεθερά είχε πάρει μαζί της και το κουτί με τα φακελάκια των καλεσμένων για να καλύψει και τα πρώτα έξοδα της κίνησης.

0: Μαρμολάτε τι!
1: Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα σε όλες τις πεθερές του κόσμου. Σ' αγαπάμε, δεν το συζητώ. Ακούτε παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Είναι πρωινό Παρασκευής, η διάθεση είναι διαφορετική, κάθε Παρασκευή δηλαδή. Από την προ-Παρασκευή ξεκινάει η διάθεση, ήταν διαφορετική. Ελπίζουμε να μας το επιτρέπει και η επικαιρότητα.
2: Την ψυχή μου, θα τη διαβάσεις και θα ακούσεις τη φωνή.
1: Απέναντί μου κυρίες και κύριοι, αυτό το μοναδικό, ταλαντούχο αγόρι της μουσικής σκηνής, ο γνήσιος εκφραστής των Μετάλλικα στην Ελλάδα, ο μέγας μάγιστρος της ηχοληψίας, Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος.
3: Καλημέρα γλυκέ μας τηλέμαχε.
1: Καλημέρα κορίτσια και αγόρια. Άγρια αγόρια. Νο μεταξύ, τώρα μου ήρθε ρε εσύ. Κανονικά δεν πρέπει να τη λένε πεθερά, πρέπει να τη λένε πενθερά από το πένθος. Ε ναι ρε φίλε. Μαρία Ιωάννου κυρίες και κύριοι, κολαπτώμενη GNTM στο τηλεφωνικό κέντρο.
4: Το δάκρυ μου θα κλείσω.
1: Ο Βασίλης Κρυμπάς, ο απόλυτος γευθυγνώστης και απόλυτος γνώστης, θα έλεγα, της μουσικής.
5: Κολλάζει και δεσπότη.
1: Αυτό ναι. Είναι κολλαστής. Κολλαστής σημαίνει τιμωρός, έτσι. Τι τιμωρεί αυτούς που δεν έχουν γούστο στη μουσική. Στην εμβέλεια της μουσικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή.
6: Παιδάκι μου εσύ, παιδάκι μου εσύ. Έχεις ταυτότητα, παιδάκι μου, έτσι.
1: Νομίζω είχε στηθεί να βγάλει ταυτότητα, μην πάρει την καινούρια. Έκανε τέτοια πράγματα η Κατερίνα, όχι. Θα μας πέθανε. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορίνος. Θα πάμε παρέτηση αδέρφια μου μέχρι τις 11. Όπως καταλαβαίνετε με πολύ ηθικό και πολύ έτσι χαμόγελο θα προσπαθήσουμε. Βεβαίως έχουμε και τα κομμάτια της εκπομπής που δεν είναι καθόλου σοβαρά, γιατί θα φιλοξενήσουμε διάφορους εδώ. Ναι, έχουμε και τα σοβαρά βέβαια, τα πολύ σοβαρά. Τα σημαντικά της επικαιρότητας. Θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε ανθρώπινη την επικαιρότητα όσο γίνεται. Πάντα να χαμογελάμε όσο μπορούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου και καρτεράς, αδειμονείς για τις ημέρες της ανάπαυλας, για τις ημέρες των διακοπών, κάπου πιέζεσαι λίγο. Εμείς δεν θέλουμε να σας πιέζουμε. Αυτό είναι. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε και βέβαια 2 11 10 80 8 για να έχουμε την άμεση κατευθείαν επαφή κυρίες και κύριοι και φυσικά αν δείτε κάτι εκεί έξω στο δρόμο που προβληματίζει επειδή τον αχέρι είναι βιτάλου και επειδή έχετε διεισδυτική ματιά εσείς οι ακροατές των παραπολιτικών, είστε μοναδικοί, θα μας μεταφέρετε άμεσα αυτό που βλέπετε. Γιατί η βοήθεια και η δυνατότητα που έχουμε έχοντας εσάς σε κάθε σημείο της χώρας δηλαδή μας δίνει μοναδικό πλεονέκτημα να μεταφέρουμε κάθε τι που συμβαίνει άμεσα. Τι είναι ρε, συμβάζουνε μπρίζες. Τώρα τι θα κάνουν, θα βγάλουν τα βίσματα και θα αρχίσουν να τα κολλάνε. Τι θα κάνουνε, βίσμα ε. Θα ξεκινάει από το Ισραήλ ηλεκτρική διασύνδεση, θα κάνει ένα μπραφ, θα πηγαίνει μέχρι Κύπρο, από Κύπρο θα έρχεται από εδώ, μετά θα κόβει αζιμούθιο, θα πηγαίνει Κρήτη, κάπως έτσι θα πάει, ναι. Και μετά Πελοπόννησο, κάτω από τα βλάκια.
7: Τεχνολόγια!
1: Τεχνολόγια, στην κυριολεξία τεχνολόγια, αυτά είναι παιδιά. Ωραία πράγματα δηλαδή, μπράβο. Έτσι σιγά σιγά να μπαίνουν στο νερό τα σταυλάκια, μήπως έχουμε και τον East Med μετά. Εκεί είναι πιο σοβαρά, ακόμα πιο σοβαρά τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εκεί μιλάμε για πολλά λεφτά. Many bucks. Bucks, bucks δεν τα λένε. Ε, εσύ πάντως πολύ μπροστά οι Τούρκοι. Είναι γιατί οι Αμερικάνοι στην αργό τους τα δολάρια τα λένε bucks. How many bucks, έτσι. Το bucks είσαι από πού βγήκε τώρα. Από τα δολάρια τα αμερικάνικα. Δεν νομίζω. Είναι παμπάλαιο του Μπαξίση. Πριν να ανακαλυφθεί η Αμερική. Ναι, βέβαια. Πριν να ανακαλυφθεί και η Τουρκία, μπορώ να σου πω. Κοίταξε, το Μπαξίση είναι συνυφασμένο βέβαια και με τη χώρα μας. Έχουμε επηρεαστεί. Πώς να το κάνουμε τώρα, γιατί ό,τι και να κάνεις χρειάζεται ένα Μπαξίση. Δεν θα μπορούσε να Μπαξίση. Πάει πιο γρήγορα το πράγμα. Εμείς το έχουμε εξελίξει, το έχουμε πει και γρηγορόσημο. Ε? Άλλωστε δεν είναι και πολύ μακριά το διάστημα εκείνο που ακούγαμε για τις πολεοδομίες και όλα αυτά που έχουν βγει και το χαμό που έχει γίνει. Κοντινά είναι, παιδιά, κοντινά. Για να μην είσαι χαμένος τη νύχτα που λέει και ο όμορφα διπλωμένος. Ο Κώστας έδινε στο γρηγορόσημό σου το φακελάκι. Φακελάκι, ένα φάκελο έτσι, περιποιημένο. Και καρδούλα απ' έξω. Μα δεν έχει καρδούλα, δεν την έπαιρνε ο άλλος. Δεν το έπαιρνε το φακελάκι, Δημήτρη μου. Για να κάνεις τη δουλειά σου. Αλλιώς. Αλλιώς δεν είχε μανούλα μου, δεν είχε. Δεν προχώρα.
0: It's amazing. Fantastic.
1: Fantastic. Πώς τους λέγανε αυτούς οι τέσσερις φανταστικοί, ε? The four fantastic. Κάτι τέτοιο. Από τέσσερα κύματα έπρεπε να περάσεις για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλίτσα σου. Βέβαια, πολεοδομίες, μεγάλη υπόθεση. Τι άλλο έχουμε έτσι που να είναι, ρε παιδί μου, να είναι... Να μην είναι διεφθαρμένο, παίζουμε εσύ. Ήταν οι πολεοδομίες, ας πούμε. Είναι οι πολεοδομίες. Κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι πιο εκλεκτό που έλεγε και ο Μπάσκε. Τι να πεις και τι να κάνεις. Παρέτσα λοιπόν, θα πάμε αδέρφια μου μέχρι και τις 11. Να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης των Ασσυρίων μαρτύρων. Για να πούμε για κάτι σοβαρό. Παιδιά, οι Ασσύριοι είναι χριστιανοί. Αρχαίος λαός, έτσι, Ασσύριοι. Αρχαίος. Ως επιτοπλίστων κατοικούν σε Τουρκία, Συρία και Ιράκ. Τους έχουν κάνει τα πάνδυνα σφαγές, γενοκτονίες μέσα στον 20ο αιώνα και επιμένουν να υπάρχουν. Του χαλάνε τη σούπα του Ερντογάνη. Στην Κολομβία γιορτάζουν τη μάχη του Μπογιακά. Μπογιακά, ναι. Εκεί νίκησε ο Μπολιβάρ τους Ισπανούς και έτσι σήμανε η ανεξαρτησία της Κολομβίας για να μπορούν σήμερα να λειτουργούν εύκολα και άνετα τα καρτέλα, μην έχουν προβλήματα, ξέρετε. Να παράγουν καθαρή και όμορφη κοκαίνη, ας πούμε. 7-8 του 1819, δύο χρόνια πριν την Ελληνική Επανάσταση περίπου, ανεξαρτητοποιήθηκε η Κολομβία, τα αδέρφια μας εκεί. Πάντως να ξέρετε ότι ιστορικά η μέρα σήμερα είναι, έχει μια, θα έλεγα, είναι επιβαρημένη. Πρέπει να σου πω, βέβαια για την ελληνική αυτοκρατορία του Βυζαντίου, είναι επιβαρημένη γιατί έχουμε μια συγκλονιστικότερες σελίδες, έχουμε μια συνδυασμένη επίθεση. Οι Άβαροι και οι Πέρσες μαζί τα είχαν κοιμιάσει και το 626 7 του μήνα εκστρατεύουν στη Μικρά Ασία. Οι Βυζαντινοί επικρατούν, αποδίδουν την νίκη τους στην Παναγία, στην οποία αφιερώνουν και τον ακάθιστο ύμνο. Υπερμάχο, ναι. Πρέπει να σας πω ότι χθες οι Άβαροι επιτίθενται στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και καταλαμβάνουν την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, ιστορική εκκλησία. Και οχυρώνονται την επόμενη το κατασκοπευτικό δίκτυο των Βυζαντινών, την αυτοκρατορία, η CIA ας πούμε του Βυζαντίου, η Mossad του Βυζαντίου. Έχει μια μεγάλη επιτυχία. Πληροφορείται το σύνθημα της επίθεσης των σλαβικών πλοιαρίων. Οι Άβαροι ήταν Σέρβοι και Κροάτες. Ναι, αυτοί ήταν οι Άβαροι. Και το σύνθημα της επίθεσης ποιο ήταν? Το άναμα πυράς από μια συγκεκριμένη θέση που ονομαζόταν Πτερών. Ο Βόνος έδωσε διαταγή να ανάψουν φωτιές στη θέση Πτερών, οι οποίες προκαλούν την τάκερη επίθεση των σλαβικών πλοιαρίων και καθώς ήταν προετοιμασμένοι οι Βυζαντινοί, τους λιανίζουν. Δεν αφήνουν τίποτα. Την ίδια τύχη είχαν και τα μονόξυλα που μετέφεραν Πέρσες στρατιώτες από τη Χαλκιδόνα, που σας έλεγα ότι ήταν συνδυασμένη επίθεση. Τα μονόξυλα ήταν τα αποβατικά της εποχής, για να καταλάβετε. Τα οποία βυθίζονται, πιάνουν πάτο από το Βυζαντινό ναυτικό. 4.000 Πέρσες χάνουν τη ζωή τους. Οι πολιορκημένοι παίρνουν θάρρος και από την πληροφορία ότι πλησιάζει με στρατό ο αδελφός του αυτοκράτορα Θεόδωρος. Βγαίνουν από τα τείχη, περνούν στην ανταπίθεση Με την ορμή τους ουσιαστικά λύνεται και η πολιορκία. Φεύγουν οι Άβαροι, φεύγουν οι Πέρσες και από τότε εξαφανίζονται ουσιαστικά από τον ορίζοντα της αυτοκρατορίας. Ο επικεφαλής της Περσικής στρατιάς, Σαρβαραζάς, επέστρεψε με τεσχήνη στην πατρίδα του, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Η θριαμβευτική νίκη των Βυζαντινών αποδίδεται στην Παναγία. Ο Πατριάρχης, ο νεαρός Κωνσταντίνος, με όλους τους επισήμους και το λαό πηγαίνουν στον ναό Παναγίας των Βλαχερνών και όλοι όρθιοι ψάλουν το λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη τους στην υπέρμαχο στρατηγό. Αυτά, αδέρφια μου, έτσι ως εισαγωγή, ως ξεκίνημα, για να μπούμε και με χαμόγελο και με αισιοδοξία και παίρνοντας και παραδείγματα, αντλώντας παραδείγματα από την ιστορία μας, να έχουμε στο μυαλό μας ότι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, τα πάντα.

0: Please.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
3: Ακού Κόσμος 938.
8: Ενισχύσεων για όσες αιτήσεις προϋποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί ως 31 Οκτωβρίου, ναι, οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρώνονται ως τις 30 Νοεμβρίου. Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ?
9: Καλημέρα, κύριε Σαντορινέ.
8: Καλημέρα σας.
9: Στους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
8: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωί.
9: Η υποχρέωσή μου είναι να ενημερώνουμε και βεβαίως και εσείς από το έγκριτο ραδιόφωνο και εσείς ως έγκριτος δημοσιογράφος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Να είστε καλά. Τώρα, αυτό που είναι ίσως το από τα πλέον επίκαιρα είναι τι μέλη γενέστε, και έχουμε δεχτεί και κάποια μηνύματα, τι μέλη γενέστε με την αποζημίωση στο ζωικό κεφάλαιο αλλά και στις ζημιές που έχουν υποστεί οι αγροτικές, οι αγροκαλλιέργειες, τα ελαιόδεντρα στις πρόσφατες πυρκαγιές που είχαμε και στο Ρέθυμνο και στην περιοχή εδώ της Δυτικής Αττικής, που υπάρχουν και εδώ κάποια.
9: Βεβαίως, και εδώ ζητήματα. Και στην Αργολίδα είχαμε μεγάλη πυρκαγιά και η Κρήτη βεβαίως, όπως είπατε, στο Ρέθυμνο και η Αττική και Βιωτία, και σε μεγάλο βαθμό οι ζημιές που έγιναν, εκτός από το σημαντικότερο που ήταν οι ανθρώπινες απώλειες, και δεν πρέπει να τις ξεχνάμε, των συνανθρώπων μας, των στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έδωσαν το υπέρτατο τη ζωή τους σε αυτή τη μάχη. Μια μάχη δύσκολη, γιατί η κλιματική κρίση, κύριε Σαντορινέ, έχει δημιουργήσει και δημιουργήσει συνέχεια και περισσότερες πιο ακραίες συνθήκες.
8: Ναι.
9: Και γι' αυτό απαιτεί διαρκή και ενίσχυση βεβαίως της πολιτικής προστασίας και ευρωπαϊκή συνεργασία και βεβαίως τη μέγιστη προσοχή όλων και των πολιτών, γιατί όπως είδατε και πρέπει να το λέμε από τις συλλήψεις 213 που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου μέχρι τον Ιούλιο, το γεγονός ότι 187 αφορούσαν αμέλεια αναδεικνύει την τεράστια σημασία της ατομικής ευθύνης βεβαίως, που πρέπει να προσέχουμε, γιατί όταν βλέπουμε τις συνθήκες να είναι τέτοιες. Υπάρχουν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες.
8: Είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Υπουργέ, πλέον που θα πρέπει οπωσδήποτε.
9: Μια πρόσεκτη ενέργεια μπορεί να απειλήσει ζωές, περιουσίες, ολόκληρα οικοσυστήματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όπως έχουν ευθύνη. Και γι' αυτό, όπως είδατε, η δικαιοσύνη μετά την προανάκριση και την δουλειά και την έρευνα που έκαναν οι αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, οι αρμόδιες υπηρεσίες, έγινε η προφυλάκηση και στην βιωτεία για την, για την πρόκληση μάλλον της πυρκαγιάς της βιωτείας. Έγιναν προφυλακίσεις τριών εχθές που θεωρούνται υπεύθυνοι, μέχρι να αποδείξει βεβαίως η δικαιοσύνη ή να αποδειχθούν, να αποδειχθεί αυτή η ενοχή. Πάντως υπάρχει προφυλάκηση που σημαίνει ότι υπάρχει ευθύνη. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε όλοι, κάθε ένας στον τομέα του, πολύ πιο υπεύθυνοι. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, έχουν γίνει ζημιές καταρχήν εκτός από το σημαντικότερο, της απώλειας που δεν επανορθώνεται, η απώλεια της ανθρώπινης ζωής, σε χτίσματα τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες τα έχουν καταγράψει, η κρατική αρρωγή, ο αρμόδιος υπουργός συνάδελφος, ο κ. Κατσαφάδος, από την πρώτη στιγμή έχει βγει και έχει κάνει και τις σχετικές ανακοινώσεις. Έγιναν λοιπόν οι καταγραφές από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
8: Τις αγροτικές ζημιές, ποιος θα τις καταγράφουν τα ίδια συνεργεία, δηλαδή ό,τι έχει
9: για
8: να κάνει.
9: Για τις αγροτικές είπατε.
8: Ναι, ναι, για τις αγροτικές.
9: Οι αγροτικές λοιπόν είναι συνεργεία του ΕΛΓΑ, που ήδη έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές. Υπάρχει βέβαια μια διαδικασία που πρέπει, έχουν γίνει αναγγελίες από τους Δήμους και θα δηλωθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.
8: Έως τις 21 ή είναι μεγαλύτερο το περιθώριο που μπορούν να τα δηλώσουν?
9: Κοιτάξτε, όσο πιο σύντομα γίνουν οι διαδικασίες και οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι να γίνουν σύντομα, έχουν σχέση με την ημερομηνία πληρωμής. Ναι. Αυτό που έχει σημασία σε όλα, σε όλους τους νομούς, σε όλους τους δήμους που έχουν γίνει ζημιές και στις αγροτικές καλλιέργειες, έχουν πάει αμέσως και τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, έχουν γίνει οι πρώτες αποτυπώσεις, καταγραφές. Από εκεί και πέρα θα γίνει και η εξατομίκευση που έχει σχέση με την αίτηση που θα κάνει που θα κάνουν οι πληγέντες. Για να γίνει εξατομίκευση.
8: Οι πρώτες αποζημιώσεις, εφόσον είναι πλήρες οι φάκελοι που θα συνταχθούν από τους αγρότες, γιατί φαντάζομαι θα χρειαστούν και κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθούν.
9: Θέλουν στοιχεία, θα υπάρξει ο έλεγχος.
8: Πόσο θα κρατήσει αυτό, Υπουργέ μου?
9: Το συντομότερο δυνατό θα κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε συνέστηση, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή.
8: Ένας μήνας, δύο.
9: Σας άκουσα.
8: Ένας μήνας, δύο, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση.
9: Ναι.
8: Θα πάμε και σε αυτό βέβαια. Σχετικά με τις διπλές πλατφόρμες οι οποίες θα εξελιχθούν για το θέμα και των επιδοτήσεων.
9: Μιλάτε για τις επιδοτήσεις.
8: Θα πάμε μετά σε αυτό. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρομαι στο χρόνο. Δηλαδή,
9: το χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή, σας λέω το συντομότερο δυνατό, γιατί υπάρχουν διαδικασίες. Πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις καταρχήν από τους πληγέντες.
8: Ναι.
9: Όλες γίνουν αιτήσεις λοιπόν. Θα γίνουν οι επιτόπιοι έλεγχοι, οι εκτιμήσεις, γιατί μπορεί, είναι διαφορετικές καλλιέργειες. Άλλη αποζημίωση έχει το ελαιόδεντρο, άλλη έχει μια πορτοκαλιά, από άλλο ένα δέντρο ή άλλη φυτεία, καλλιέργεια έχει. Ανάλογα,
8: το κονδύλι από πού θα αντιληφθεί αυτό, είναι ελληνικά κεφάλαια ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
9: Αυτά είναι από τον ΕΛΓΑ. Είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός, ασφαλίζει και μέσα από την κρατική αρρωγή βέβαια. Σε συνεργασία με την κρατική αρρωγή και σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ πάντα, ο οποίος έχει επιφορτιστεί ένα σημαντικό έργο, εκτός δηλαδή από τις ζημιές που γίνονται, από τις θαλασσοπτώσεις, από τους παγετούς, από αυτά τα αίτια, τα ζημιογόνα, έχει αναλάβει, επειδή έχει την δυνατότητα και την τεχνογνωσία, τα στελέχη ικανά και υπερβάλλουν αυτόν, να δώσουν πραγματικά τη μάχη ώστε να γίνει η καταγραφή των ζημιών, αλλά σας είπα πρέπει να γίνει και η εξατομίκευση, δηλαδή πρέπει να κάνουμε και πληγέντες συμπολίτες μας τις αιτήσεις στους Δήμους και για τις καλλιέργειες. Για τις ζημιές σε οικοσκευές ή σε χτίσματα γίνεται στις περιφερειακές ενότητες. Στους Δήμους λοιπόν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να γίνει αυτή η υποβολή των αιτήσεων ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι εξατομικευμένες πλέον, γιατί η εικόνα υπάρχει και από τον Κοπέρνικους το σύστημα φαίνεται δηλαδή που έχει γίνει ζημιά, όμως πρέπει να γίνει η εκτίμηση για το βάθος της ζημιάς. Αν μια ελιά έχει καεί ολοκληρωτικά 100% είναι άλλη αποζημίωση. Αν έχει περάσει η φωτιά και κάψει μόνο τους βλαστούς, υπάρχει άλλη τιμή αποζημίωσης.
8: Κύριε Άντρια, ναι. Κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο και στο άλλο μεγάλο θέμα. 15 Σεπτεμβρίου έχουμε τη λειτουργία. Θα έχει λειτουργήσει η πλατφόρμα για τη ΣΟΣΔΕ.
9: Έχει ξεκινήσει η λειτουργία για το νέο ΟΣΔΕ. Είναι μια νέα πλατφόρμα. Και είναι στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης που κάναμε και σαν τορνέ, ώστε πλέον ο πρώην ΠΚΠ να μην υπάρχει, γιατί η λειτουργία του ήταν η γνωστή, είναι πλέον στην ΑΔΕ. Και από εκεί και πέρα αυτό που θα περιμένουν οι αγρότες μας είναι μια πλατφόρμα η οποία θα είναι πιο εύχριστη, ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίσουμε. Είναι μια ακόμα η μετάβαση. Είναι σε ένα στάδιο το οποίο δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί.
8: Ερώτηση.
9: Διορθώνουμε δηλαδή λάθη.
8: Ναι. Κατανοητό.
9: Οι λειτουργίες όμως να ξέρουν, να γνωρίζουν ότι στο τέλος θα υπάρχουν δίκαιες, αντικειμενικές και πραγματικά αποζημιώσεις, ενισχύσεις και θα πηγαίνουν πραγματικά σε αυτούς που παράγουν τα χρήματα.
8: Μου είπατε ότι η πλατφόρμα για τις ΣΟΣΔΕ, ναι, αλλά εφόσον δεν υπάρχει ακόμα το ΜΙΔΑ, το λεγόμενο, η δεύτερη πλατφόρμα, για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ΣΟΣΔΕ των αγροτών, πρέπει πρώτα να ανοίξει η πλατφόρμα ΜΙΔΑ.
9: Υπάρχει, να σας πω. Είναι βοηθητικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Το ΜΙΔΑ είναι ένα σημαντικό μητρό ιδιοκτητών, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ακινήτων. Εκεί θα καταγράφεται, είναι στα ΑΔΕ και αυτή η πλατφόρμα, θα καταγραφούν όλα τα ακίνητα, είτε είναι χτίσμα, είτε είναι αγροτική καλλιέργεια και μάλιστα...
8: Όλα τα ακίνητα της χώρας, έτσι, εκεί.
9: Και η χρήση τους, έτσι, που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
8: Για να μπορεί ο άλλος να καταλάβει, να καταλάβει.
9: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το νέο ΟΣΔΕ έχει στοιχεία μέσα που μπορούμε να δώσουμε τις επιδοτήσεις, όπως ανακοινώθηκε, γι' αυτό μπήκε και ο Πρωθυπουργός εχθές, γιατί είναι ένα.
8: Οπότε δεν θα είναι βήμα για τις επιδοτήσεις τώρα.
9: Και οι επιδοτήσεις λοιπόν, όσοι υποβάλλουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πληρωθούν 31 Οκτωβρίου.
8: Και ας μην έχουν καταγραφεί στο ΜΙΔΑ.
9: Ναι, δεν έχει σχέση το.
8: Δεν έχει σχέση.
9: Στοιχεία αντλεί.
8: Αντλεί από.
9: Και από το χρηματολόγιο, από τα στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς η ΑΔΕ πλήρωσε. Ξέρετε ότι πριν από λίγο καιρό έγινε.
8: Γιατί αυτή είναι η κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει το ΜΙΔΑ ακόμα, η πλατφόρμα δηλαδή η οποία στηρίζεται στην αντικειμενική καταγραφή των εκτάσεων, των αγροτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των ελαιοδέντρων, όλων των ακινήτων.
9: Θα γίνουν και σαν τερνέ. Καταρχήν, δυστυχώς η αντιπολίτευση, εντάξει, δουλειά της είναι, το καταλαβαίνω, να κάνει την κριτική, αλλά θέλω να θυμίσω ότι όλη αυτή η προσπάθεια να πάει, δηλαδή, να γίνει υπαγωγή του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και δυστυχώς δεν ψηφίστηκε από κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Και αποδεικνύεται ότι αυτός ο τρόπος ήταν ο πιο σωστός για προς όφελος των αγροτών. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είχαμε πρόσφατα τις πληρωμές που έμειναν όλοι ικανοποιημένοι, γιατί έγιναν δίκαιες πληρωμές χωρίς να έχουν δυνατότητα επιτίδη. Εμείς θα διασφαλίσουμε πραγματικά ένα σύστημα και αυτό κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό πήγε και η ΑΔΕ μαζί σε συνεργασία ο κ. Πιτσιλής και με το Υπουργείο, με εμάς, με όλη την πολιτική ηγεσία, με τον κύριο Σκηνά, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος έχει αναλάβει όλο αυτό το διάστημα ένα συντονιστικό ρόλο, έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Και όπου υπάρχει, γι' αυτό βλέπετε και η ΕΘΕΑΣ, που είναι ένας θεσμικός εκπρόσωπος αγροτών, και άλλοι φορείς αναγνωρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στο τέλος της ημέρας θα παίρνουν τα χρήματα αυτοί που δικαιούνται.
8: Μακάρι,
9: θα έχουμε
8: μακάρι, γιατί
9: όλα αυτά τα,
8: η ιστορία με τον ΟΠΚΠ έχει αφήσει ένα πολύ βαθύ τραύμα. Έχει τραυματίσει τους έντιμους αγρότες, τον έντιμο στην πλειονότητά του αγροτικού κόσμου. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια θα πρέπει να απαντηθούν και όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί.
9: Ναι, βεβαίως, και υπάρχουν παράλληλα, όπως βλέπετε, δεν έχουμε σταματήσει. Και κανένα θέμα δεν αφήνει η κυβέρνηση να περνά χωρίς να συνεχίζει είτε την έρευνα, είτε η δικαιοσύνη να τιμωρεί υπευθύνους, είτε να γίνονται αναζητήσεις των χρημάτων που παράνομα κάποιοι εισέπραξαν. Είδατε ότι και στο Ρέθινγκ, επειδή αναφέρεται, υπήρχαν κλιμάκια της ΑΔΕ που έκαναν καταμετρήσεις ζώων. Που πολλές οι δηλώσεις ήταν και το γνωρίζουμε την περίοδο του ΠΚΠΕ πολύ περισσότερες από τις πραγματικές το πραγματικό άριθμο. Γίνεται λοιπόν πραγματικά μια δουλειά σημαντική που στο τέλος, όπως είπα, μια μεταρρύθμιση, γιατί αυτή ήταν
0: μακάρι,
9: σημαντική μεταρρύθμιση.
0: Γιατί όπως είπαμε είναι πολύ πληγωμένη η κοινωνία και οι κρινοτρόφοι και οι αγρότες οι οποίοι είναι έντιμοι.
9: Και από την Ευλογιά και από τον Αυτόδη στη Λέσβο είμαστε κοντά τους, στηρίζουμε μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει ο προϋπολογισμός και γι' αυτό όπως είδατε στηρίξαμε και τη Μηδική με επιπλέον χρήματα μέσω προγραμμάτων De Minimis και το ρύζι που αντιμετωπίσε πρόβλημα και ό,τι προϊόντα.
0: Δεν θα τα πούμε όλα, Υπουργέ μου, τώρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί δεν υπάρχει πάντα έτσι απόλυτος χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουν πάρει τα χρήματά τους, τις επιδοτήσεις στους αγρότες και φυσικά άμεσα να αποζημιωθούν οι εμπλεκόμενοι, μάλλον οι άνθρωποι που επλήγησαν πρόσφατα από τις φωτιές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Αυριανέ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ναι, θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα, θα τα πούμε και τα μηνύματα αυτά. Κάποια μηνύματα είναι επικριτικά για την κατάσταση που επικρατεί στο γεωργικό τομέα. Κάποια άλλα δίνουν ένα credit στην κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι πάντως ότι για να μπορέσει έτσι να προχωρήσει όλη αυτή η υπόθεση και των επιδοτήσεων αλλά και των γρήγορων αποζημιώσεων, θα πρέπει η αρμόδιοι, όχι απλά να κινητοποιηθούν, να κάνουν όσα δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε ικανοποίηση στον αγροτικό κόσμο. Τουλάχιστον αυτό εισπράττω εγώ με βάση και τα μηνύματα που έχω εδώ.

Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Έτσι, δυνατά, δυνατά. Τώρα βέβαια αυτό το τραγούδι λέει move yourself, κουνήσου δηλαδή με λίγα λόγια, μην μένεις. Ναι, κοίταξε, αυτό χρειάζεται. Α, βλέπω κάτι τύπους ας πούμε που είναι πιο αργή και από το replay. Όμως πάντα νεύρα ρε παιδί. Εάν δεν έχεις λίγο νεύρο μέσα σου όταν κάνεις εργασία, δεν γίνεται ρε εσύ Δημήτρη. Επίσης το ίδιο παθαίνω και με τους πολιτικούς που είναι άνευροι. Δεν εννοώ να είσαι ξέρω εγώ αψής. Όλες είπα ψήσα αμέσως πολλάκι πέταξε ο άλλος κατευθείαν, τι να σου πω. Όχι, αλλά ρε παιδί μου κάτι παθαίνω ας πούμε. Θέλω να υπάρχει μια ζωντάνια. Γι' αυτό μου αρέσει και ο Πολάκης μου αρέσει και ο Άδωνης μου αρέσει, και η ζωή μου αρέσει που είναι δυνατή. Ο Βελόπουλος μου αρέσει που όταν παίρνει κρανίο εκεί ο Βελόπουλος. Αμέ. Και η Λατινοπούλου όταν είναι πάνω στο βήμα το ευρωπαϊκό. Θα μου πεις τώρα, καλά όλοι σ' αρέσουν εσένα. Εντάξει, πιο πολύ από όλους ποιος μ' αρέσει τώρα. Κυριάκος, ο Κουτσούμπας, ο Τσίπρας. Εσύ Δημήτρη μου έτσι πώς θα τους κατέτασες. Δηλαδή πώς θα το έχεις στο μυαλό σου. Θα ήθελα έτσι να μου πεις.
2: Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού.
3: Έρθε το πριόνι!
2: Έρχεται ο μήνας του θερισμού.
3: Φέρτε το ντε!
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ για το πάθος και την αγάπη σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Ο

0: Γεια σας.
1: Επιστρέφει. Επιστρέφει δυναμικά. Sequel Τσίπρας νούμερο 2. Ποια Οδύσσια του Νόλαν. Ο Φόλαν τα έχει φτιάξει αυτά. Να μην σου πω ο Κόναν ο Βάρβαρος.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Κάτσε, πολύ βιάζεσαι. Ακόμα δεν έχει γίνει πράξη. Θέλει να γίνει πράξη ο Αλέξης. Το θέμα βέβαια από τις πράξεις που είχαμε του Αλέξη, πάθαμε κάτι ρε παιδί μου. Το νιώσαμε στο πετσί μας τις πράξεις. Βέβαια, ήταν πολύ πρακτικός. Ήτανε τις πράξεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπω τον Κυριάκο να εκδράμει, να πηγαίνει ρε παιδί μου στις γειτονιές εκεί, είναι αυτό, καταλαβαίνω ότι έχονται εκλογές. Αλλά εγώ ειδονίζομαι πραγματικά να ακούω τους οπαδούς, έτσι, να συνταράσσονται από την παρουσία του και να φωνάζουν encore, encore. Όχι, δεν φωνάζουν encore, το λένε με το δικό της τρόπο τέλος πάντων.
2: Εσύ ξέρεις τι κάνεις.
3: Θέλω να βγαίνεις πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου.
2: Να σε καλά.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος από σένα που μην βγει ποτέ άλλος.
4: Η δουλειά μας συνεχίζεται και στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι η Βουλή μεν μπορεί να κλείσει για κάποιες εβδομάδες, όμως τα μέτρα για την καθημερινότητα προφανώς και δεν πάνε διακοπές.
5: Φεύγω, δεν πιάνω τα κουτίρια σας πειρά, στο χορό και στη χαρά.
1: Ούτε τα μέτρα δεν μπορούν να πάνε διακοπές με την τιμή της βενζίνης εκεί που έχει φτάσει. Και το πετρέλαιο δηλαδή. Ή άμα θέλει να πάρει το καράβι, πώς θα πας διακοπές.
3: Τίποτε άλλο!
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι, είσαι άδικος. Είσαι άδικος γιατί τον ημίθιο προσεχώς Θεό. Τη αξιωματική αντιπολίτευση, παρακαλώ.
6: Όπου και να πα.
1: Στην Κρήτη θα πα πάλι. Τι γίνεται, ρε εσύ. Μόνο ο Τσίπρας δεν είναι από την Κρήτη. Μητσοτάκης. Ανδρουλάκης. Πολάκης. Χατζηδάκης. Χερακάκης. Βελοπουλάκης, όχι, ο Βελόπουλος, όχι. Θέλω λίγο πάντως. Χρειάζομαι λίγο Νίκο. Χωρίς Νίκο Ανδρουλάκη εγώ δεν μπορώ. Θέλω αυτό να το αξάν. Θέλω αυτή την προφορά, την καταπληκτική που δίνει ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, σε δίνει και καταλαβαίνεις. Τι δίνει η Δημητρία σε ρωτήσω κάτι. Κανέναν ορθοφόνο εκεί έτσι, που να διδάσκει ορθοφωνία που δεν έχουν στο Πασόκ. Τον πιο λαλιά. Του μεταξύ αυτός πήγε στον Ευρωβουλή 10 χρόνια. Αντί να γίνει να μάθει γαλλικά, ξέρω εγώ, να μάθει, να είναι δηλαδή προφορά προς τα κύριε παιδί μου. Έγινε πιο κριτική. Και η Ηρακλειώτικη πιο βαριά, η Χανιώτικη είναι αλλιώς. Εκεί στο Ηράκλειο είναι λίγο πιο βαριά. Έχω αδικό. Όχι.
7: Εκλογές είναι η δημοκρατική διέξοδο. Διέξοδο για να γίνετε παρελθόν. Εσείς και οι πρακτικές σας. Θα τον ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αεράκι ο Νίκος, αεράκι. Έτσι τον φιλοτέχνησε ο Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος.
6: Ό,τι και να κάνεις.
1: Βέβαια.
6: Όπου και να πας.
1: Κοίταξε, όταν
6: ένα φρένο να
1: βάζουμε μαζονάκι τον αυτοκράτορα, πρέπει να προσανατολιστούμε σε ένα ανάλογο δέμας. Όχι τραγουδιστικά, πολιτικά. Στον έμπειρο. Στον κλασικό πολιτικό που έρχεται έτσι από το παρελθόν με φόρα, που έχει διατελέσει και πρωθυπουργός. Που έπεσε αλλά θέλει να ξανασηκωθεί. Που έρχεται κάτω από τα βλάκι. Θα πηδήξει τα βλάκι και θα έρθει πάλι προς τα δω να πάει στο Σύνταγμα. Ο οποίος έτσι έχει στο παρελθόν μας έχει δώσει πολλές αφορμές έτσι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τις θέσεις του, ειδικά τα πρωινά, το πρωινό ας πούμε. Δηλαδή η άποψή του για τις πρωινές ώρες νομίζω ότι είναι σημαντική πολιτική επιτομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δηλαδή η θέση που έχει εκφράσει στο παρελθόν, Δημήτρη,
8: τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
1: Ακριβώς. Αυτή η θέση είναι οδηγός και για τη συνέχεια. Αντώνη Σαμαράς, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται ο Μεσίνιος και χαμός θα γίνει.
9: Έτοιμοι! Καλά ματιανός.

0: αδυνατισμένος, γυμνασμένος, πλήρως ανανεωμένος.
1: Σαν αεράκι φεύγει και χάνεται.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς έκλεψε την παράσταση φέτος το καλοκαίρι και διαψεύδει όσους τον θεωρούσαν πολιτικά τελειωμένο.
1: Σαν ποταμάκι, αχ, δεν με φτάνετε.
0: Αγνώριστος κυριολεκτικά, γέμισε τις μπαταρίες του στις παραλίες της Μεσσηνίας και ετοιμάζεται για έναν εξίσου θερμό χειμών. Η πειθαρχημένη διατροφή και η γυμναστική δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες στις προθέσεις του. Ο Σαμαράς είναι παρόν και το γνωρίζουν πλέον και στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Αποτελεί.

0: θα γίνει στις εκλογές.
1: Για να πάρουμε την πόλη.
0: Με τον Αντώνη θα πάρουμε και την πόλη.
1: Από την πόλη την καλή.
0: Να και ο Άλεξης το παιδί.
1: Ότι λατά τυριλατά.
0: Αχ, ζουρλομανδία θα χρειαστεί.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γάβρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
8: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές.

0: 0-33-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Ένα όραμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το πλούτο. Το πλούτο.
3: Hey, πλούτο, θα φέρεις την εφημερίδα.
2: Για να το ξανασυζητήσουμε αυτά.
4: Με βασιλικό για ρεμ, για ρεμ και διώσμο. Στολής ο Θεός για ρεμ τον κόσμο.
2: Ενώ ο νόμος 3871 και να μην είναι ενήμωροι τόσο πρέπει να... Δεσμεύσετε τα και τα έσοδα για να το ξανασυζητήσουμε.

Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την πόρτα της αγγελίας ώστε να εκτελεστεί το έλεγχο δάλεμας σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της και στη συνέχεια στην ανακρίτρια θα οδηγηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στη Βρετανία, επέστρεψε στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI και θα απολογηθεί για το ρόλο που της αποδίδουν οι αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010. Στον ανακριτή Σπάρτης θα οδηγηθεί ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του από την εξέταση του ιατροδικαστή, δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμών, στο δίκτυο ηλεκτροδότης του ελικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Από τη Δευτέρα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες από τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν άμεσα και αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση προς τους αγρότες, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Σε ό,τι αφορά το νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, είπε πως γίνεται στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕΜ, που θα δίνει δίκαιες αποζημιώσεις σε εκείνους που παράγουν. Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο σε όλη τη χώρα, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τα μελτέμια του Αυγούστου αποτελούν επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Περί τα τέλη του μήνα θα έχουν οριστικοποιηθεί επενδύσεις στην ενέργεια που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της νέας ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Με την ενεργοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, η Ελλάδα διεκδικεί δημοσιονομικό χώρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για έργα που μειώνουν μόνιμα το ενεργειακό κόστος και περιορίζουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. 4 νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες σε ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολή.

0: επεισόδιο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Παιδείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης αυτοκτόνησε. Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού Πειραιώς στο Μοσχάτο, ύστερα από πυρκαγιά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Πουέρτο Ρίκο ξεκινά από σήμερα πρόγραμμα διανομής νερού με το Δελτίο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την έντονη ξηρασία στο νησί. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ μετά την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλισο το 2030. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Άρσεναλ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.

0: Ανάδα.
1: Κοιτάξτε, κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
2: Τελικά η κυρία Τζάκρη πού θα πάει ρε παιδιά, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Έχουμε κάποιο νεότερο, έχεις κάτι στο μυαλό σου, Πασόκ. Ήταν στο Πασόκ παλιά, δεν ήταν στο Πασόκ. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στον Κασελάκη. Και τώρα ξανά Πασόκ.
3: Φάρλι!
2: Λοιπόν, είναι από τις στιγμές τώρα, ξέρετε, που προσπαθείς να προσγειώσεις την... τη διάθεσή σου, γιατί δυστυχώς είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, η ζωή είναι περίεργη, είναι μυστήρια, έχει το κακό πρόσωπο που εμφανίζεται πολλές φορές, τα προβλήματα, τα ζητήματα. Εμείς πάντα προσπαθούμε να βρούμε τρόπο για να χαμογελάσουμε, αλλά υπάρχουν και στιγμές που είναι δύσκολα να χαμογελάσεις όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι έχουν εξελίξεις και ζητήματα και ειδήσεις που μόνο ευχάριστες δεν είναι, γκρίζες και άραχλες κυρίως. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Εμεή και έχει μια κακή είδηση, έτσι, ρεπορτάζ, μόλις τώρα η είδηση αυτή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα Τηλέμαχε, καλημέρα στους ακροατές μας. Ναι, δεν θα μεταδώσουμε, η είδηση που θα μεταδώσουμε είναι πολύ δυσάρεστη. Ήρθε πριν λίγο ένα μήνυμα από την πυροσβεστική ότι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα. Επιχείρησαν τρεις πυροσβέστες και ένα όχημα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, μιλάμε για πτώση ατόμου από πέμπτο όροφο πολυκατοικία στην οδό Μιχαλακοπούλου. Η γυναίκα είναι γύρω στα 50 και έχει ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της. Θα δούμε.
2: Φυσικά, ναι. Τις επόμενες ώρες θα δούμε εάν είναι. Τέλος πάντων, πώς προκλήθηκε αυτό, αν είναι αυτοχειρία ή αν είναι ατύχημα. Να δούμε και την κατάσταση της γυναίκας. Χωρίς αισθήσεις της, βέβαια, είναι αρκετά σοβαρά από τον πέμπτο όροφο. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστούμε, Άννα. Πάντα γρήγορη και άμεση στην ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ.

είναι αυτό που σας λέω, όσο και να θες ρε παιδί μου να ξεφύγεις, δεν μπορείς. Ναι, αυτή η είδηση προηγήθηκε. Έχω και άλλη είδηση κακή. Πολύ λυπάμαι. Θα ήθελα πραγματικά να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για ευχάριστα πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι δίπλα μας, γύρω μας, όλα αυτά τα δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε δύο νεκρούς σε τροχαίο δυστύχημα. 7.30 το πρωί, στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκόμης των Σερών. Ένα φορτηγό έχει συγκρουστεί με γιοταχή αυτοκίνητο. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα δεν έχουμε λεπτομέρειες για το πώς έγινε αυτή η σύγκρουση. Επαναλαμβάνω, και σύμφωνα με την ιστοσελίδα την τοπική, η οποία έχει αναδείξει και τη συγκεκριμένη είδηση, neasaires.gr, το φορτηγό συγκρούστηκε με το γιοταχή αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, και από τη σύγκρουση οι δύο επιβαίνοντες στο γιοταχή έχασαν τη ζωή τους, ανασύρθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού και αυτός έχει τραυματιστεί, μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθυμίζω ότι αυτό το δυστύχημα, το τροχαίο δυστύχημα, έγινε στην Παλαιοκόμη, στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης. Οπωσδήποτε να το επισημαίνουμε και να το αναδεικνύουμε συνεχώς. Έχουμε καθημερινά σχεδόν τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς. Και αν δεν έχουμε νεκρούς, έχουμε τραυματίες. Και οι σοβαρά τραυματίες πολλές φορές μένουν καθυλωμένοι για μια ολόκληρη ζωή. Γίνονται παραπληγικοί. Πρέπει, εντάξει, τώρα τα έχουμε πει χιλιάδες φορές και έχουν επισημανθεί και από τους ειδικούς. Πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί, να φοράμε τη ζώνη μας, τουλάχιστον το κράνος μας οι μοτοσυκλετιστές, είναι το μίνιμουμ το κράνος. Πρέπει να, δηλαδή, ειδικά οι μοτοσυκλετιστές πρέπει να φοράνε τα ειδικά ρούχα, μπότες, γάντια. Έχω δει και το άλλο το φοβερό, ας πούμε, τώρα, μοτοσυκλετιστής να φοράει το κράνος και από κάτω να μου φοράει βερμούδα και ακόμα χειρότερο, σαγιονάρα, και να οδηγεί μοτοσυκλέτα. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν γίνονται. Έτσι, δηλαδή, πρέπει να έχουμε και λίγο ο εγκέφαλός μας, δηλαδή, να λειτουργεί. Γιατί δεν λειτουργεί όταν κινείσαι έτσι. Μπορεί να κάνει ζέστη, μπορεί, αλλά οι πάμπολες φορές που βλέπουμε, εγώ ειδικά με τη μοτοσυκλέτα που κινούμε, βλέπω πολύ συχνά, επειδή είμαι πιο ψηλά, σε πιο ψηλό επίπεδο από τα αυτοκίνητα πολλές φορές, το 50% των οδηγών των αυτοκινήτων να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο. Έχω δει να στέλνουν μηνύματα. Έχω δει να γράφουν στο Facebook, να ανεβάζουν selfie στο Instagram. Τα έχω δει όλα αυτά. Και νομίζω δεν είμαι ο μόνος που τα βλέπει. Τα έχετε δει κι εσείς, βέβαια. Τα βλέπουμε καθημερινά. Εντάξει τώρα, αν αφαιρεθείς, 2 δευτερόλεπτα να αφαιρεθείς, αν πηγαίνεις με 80 χιλιόμετρα. Κάνεις 160 μέτρα. 160 μέτρα, αν δεν έχεις το μυαλό σου στο τιμόνι, μπορεί να φύγεις δεξιά-αριστερά, μπορεί να πάρεις κανένα παραμάζωμα με μηχανή ή κανένα αυτοκίνητο άλλο. Μπορεί να πάρεις κανένα πεζό παραμάζωμα. Τα πάντα μπορεί να γίνουν. Αυτό το κινητό, παιδιά, δεν έχει πλέον. Πόσο έχει να πάρεις ένα Bluetooth, ρε παιδί μου, να το βάλεις στα αυτάκια σου και να μην χρειάζεται να το κρατάς. Γιατί βλέπω και μερικούς, έχουμε αυτόματο αυτοκίνητο και δεν έχουμε πρόβλημα. Μα έχετε πρόβλημα. Τα χέρια πρέπει να είναι πάνω στο τιμόνι. Πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, είναι απλή λογική. Όπως και να έχει το πράγμα, λοιπόν, πρέπει να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, έτσι, το τελευταίο διάστημα μια, θα έλεγα, έτσι, ιδιαίτερη ενασχόληση των κρατικών φορέων της πολιτείας με αυτό που λέμε περιορισμός των τροχαίων δυστυχημάτων, με αστυνομικά μέτρα δυστυχώς, αλλά όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Έτσι είναι, έτσι γίνεται. Υπάρχουν όμως και πράγματα που πρέπει να κάνει η πολιτεία, έτσι ώστε να αποδείξει στους πολίτες και να, με αυτόν τον τρόπο, να αποδεχτούν και οι πολίτες τις ποινές και τα πρόστιμα, ότι δεν γίνεται για ασπρακτικούς λόγους όλο αυτό, αλλά γίνεται πραγματικά για να διασωθούν ανθρώπινες ζωές.
Και μιλώ φυσικά, παραδείγματος χάρη στο παράδειγμα, στο παράδειγμα της μοτοσυκλέτας και των αυτοκινήτων ίσως. Αλλά κυρίως της μοτοσυκλέτας, αυτά τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν και είναι αρκετά για όσους ανεγκέφαλους δεν φοράνε κράνος. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα πρόστιμα πρέπει να πέφτουν και να πηγαίνουν σε έναν ειδικό κουμπαρά, ο οποίος θα λειτουργεί σε τι, σε ποια κατεύθυνση. Προσωπική άποψη. Στην κατεύθυνση ενός κεφαλαίου που θα δημιουργηθεί, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για να δοθούν βάουτσερ, εφόσον έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, βάουτσερ, ώστε να παραχωρηθούν, ξέρω εγώ, να μειωθεί περαιτέρω η τιμή σε κράνη του μοτοσυκλετιστή, στον ειδικό ρουχισμό. Υπάρχουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια αερόσακοι, έτσι, για τους μοτοσυκλετιστές που μπορούν να σώσουν ανθρώπινη ζωή. Οι αερόσακοι αυτοί πραγματικά σώζουν, αλλά είναι αρκετά ακριβοί. Δηλαδή ξεκινούν από 500 ευρώ. Θα μου πει κάποιος, έλα ρε φίλε, τώρα όλος αγοράζει ας πούμε μια μοτοσυκλέτα που κάνει 20.000 και δεν θα δώσει 500 ευρώ να πάρει ένα αερόσακο. Ναι, αλλά 500 ο αερόσακος. Άλλα 500 το κράνος. Άλλα 200 οι μπότες που πρέπει να πάρεις. Άλλο φτάνει σε ένα ποσό που είναι δύσκολο. Γι' αυτό λέω, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν τα χρήματα που συγκεντρώνονται μέσα από αυτούς οι οποίοι συνεχίσουν να είναι άμυαλοι, ας δώσει το κράτος το σύνθημα ότι ξέρετε κάτι, εδώ ναι, δεν είναι εισπρακτικό το μέτρο, αυτά τα χρήματα δίνονται για να διασωθούν ανθρώπινες ζωές. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα έχουμε και τον Διευθυντή της Τροχιάς Αττικής σε λίγο, τον ταξίαρχο, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro. Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που μας στέλνετε μηνύματα και είναι πολλά. Καλημέρα, καλές διακοπές στη ραδιοφωνική παρέα μας από τα Τρόλια, γραμμή 1, πλατεία Αττικής, Καλυθέα, Τζιτζιφιές. Κύριος Ιωάννης Γιαννόπουλος. Να είστε καλά, κύριε Γιαννόπουλε, καλή δύναμη. Θα τη χρειαστείτε. Καλημέρα στην Αερόπολη, Αρεόπολη. Καλημέρα στο Θοδωρή. Ήτιλο, λέει, όλο το πόδι μέχρι το, μέχρι το τέναρο. Είναι και Ολυμπιακός δικός μου αυτός. Έχουν στείλει και άλλοι πάρα πολλοί μηνύματα. Θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί τώρα θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, όπως σας έχω προαναγγείλει, τον ταξιέρχο, διευθυντή της Τροχέας Αττικής. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι και χθες το βράδυ έβλεπα στην Εθνική Οδό τους άνδρες της Τροχέας, νομίζω Τροχέα Κηφισιάς, νομίζω, ναι, οι οποίοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια να βοηθήσουν τον κόσμο γιατί είχαμε κάποια έργα. Καλημέρα, κύριε Διευθυντά. Καλημέρα, κύριε Ταξιέρχη. Πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Είχαμε έτσι πολύ. Υπήρχε έτσι μεγάλη προσπάθεια από τους άνδρες και τις γυναίκες της Τροχέας, γιατί ήταν δύσκολο τώρα το εγχείρημα. Είχε κλείσει ουσιαστικά η Εθνική και γινόταν η κυκλοφορία από τον παράδρομο με αποτέλεσμα να έχουμε κάποια προβλήματα. Αλλά αν δεν γίνουν τώρα αυτές οι εργασίες που λείπει και ο κόσμος και εκείνες τις ώρες που είναι οι πιο λιγότερες φορτωμένες κυκλοφοριακά, δεν γίνεται να γίνουν και διαφορετικά, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτή η εποχή είναι καλή για κάποια έργα. Νομίζω και αυτά τα έργα και που είδατε έχουν ένα χρονικό διάγραμμα αρκετά έτσι μεγάλο, αλλά νομίζω ότι πάνε πολύ καλά, θα είναι πιο γρήγορα έτοιμα.
0: Ναι.
1: Άρα μια μικρή ταλαιπωρία του κόσμου είναι στο πρόγραμμα, και γιατί το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο, ναι. Γιατί και το έργο αυτό θα βοηθήσει πολύ στη συνέχεια στην διευκόλυνση να μην έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στα αυτά τα σημεία εκεί.
0: Σωστά. Πρέπει να πούμε πάντως ότι δεν είναι μικρό το διάστημα που η Τροχέα έχει ενεργοποιηθεί τόσο πολύ και βοηθάει τόσο πολύ στον τομέα της πρόληψης των ατυχημάτων μέσα από τα πολλά μπλόκα που έχουν να κάνουν με το αλκοτέστ και όχι μόνο, μέσα από τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στοχευμένες για παραβάσεις οι οποίες είναι απόλυτα επικίνδυνες και θανατηφόρες πολλές φορές, και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό ότι έχει και αποτέλεσμα, γιατί εμφανίζεται και στους αριθμούς μια μείωση, έτσι δεν είναι, κύριε Ταξιάρχε, κύριε Καλταμπάνη?
1: Σωστά, σωστά, υπάρχει μια μείωση. Εμείς αυτό που ειρνόμαστε και αυτό που πραγματικά είναι το οποίο θέλουμε είναι η μείωση των θανατηφών των ατυχημάτων. Αυτός είναι.
0: Και μια ζωή να σωθεί, όσο περισσότερες ζωές σώνονται, ακριβώς, είναι τόσο ακριβώς καλύτερα.
1: Και μπορώ να πω ότι στο πρώτο 7μηνο και ουσιαστικά έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση στην Αττική. Είμαστε πάνω από 30% στη μείωση των θανατηφών σε σχέση με το 2025, που και το 2025 ήμασταν πάλι πολύ κάτω. Είχαμε πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα. Είπατε κάτι για το αλκοτέστ. Νομίζω όλες αυτοί οι έλεγχοι και τα συνεργεία ελέγχου που κάνουμε με στοχευμένες δράσεις και τα λοιπά στον τομέα των επικίνδυνων παραβάσεων του κώδικα υλικής πληροφορίας, όπως είναι τα ταχύτητα, τα κράνη, το αλκοόλ.
0: Όπως λέτε, και ξέρετε, εντάξει, μπορεί κάποιοι επιχειρηματίες να διαμαρτύρονται και να λένε ότι ξέρετε κάτι, έχει μειωθεί η δουλειά μας. Αλλά συγγνώμη, εδώ πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Πολύ καλώς γίνονται τα αλκοτέστ κοντά στα κέντρα, έτσι ώστε με έναν τρόπο να επιλέγουν οι άνθρωποι είτε να έχουν έναν οδηγό ο οποίος δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ, είτε να πάνε με το ταξί στο σπίτι και να μην γίνουν επικίνδυνοι ούτε για τους εαυτούς τους ούτε για τους υπόλοιπους. Γιατί αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν απίστευτο. Δηλαδή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, εργαζόμενος ξημερώματα για να έρθω εδώ, κύριε Καλταμπάνη, κύριε Ταξιάρχε, έβλεπα τα απίστευτα πράγματα. Τα οποία πρέπει να πω ότι μετά τα αλκοτέστ έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Και πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Είναι μια πολύ καλή δουλειά που κάνει η Τροχέα και πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα και για το σχεδιασμό, αλλά φυσικά και για την εκτέλεση από τους άνδρες και τις γυναίκες της Τροχέας. Τώρα, μπροστά μας έχουμε. Θα διάσει πολύ. Θα διάσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα έχει λιγότερη κίνηση. Αυτό που θυμάμαι από το παρελθόν πάντα είναι ότι στις.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο.
5: τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
9: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
0: Καμέτρα, γιατί η ουσία δεν είναι η ίσπραξη κάποιων χρημάτων για να μπουν στον κρατικό κορβανά, γιατί η αλήθεια είναι ότι περισσότερα δαπανώνται από τους τραυματισμούς και από όλο αυτό, από όλες τις απώλειες που έχουμε, είτε στο νοσοκομεία, είτε στα νοσοκομεία, είτε ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατάκητοι. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που δαπανώνται εκεί. Έλεγα, και ίσως είναι μια πρόταση που θα πρέπει να μεταφερθεί και στους αρμόδιους. Έχει να κάνει με τα χρήματα που εισπράττονται από τις παραβάσεις, παραδείγματος χάρη του κράνους. Μήπως αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν με έναν τρόπο να επιστρέψουν στους μοτοσυκλετιστές με τη μορφή βάουτσερ για την αγορά εξοπλισμού? Γιατί δεν είναι μόνο το κράνος. Πρέπει να πούμε, κύριε Καλαμπάνη, ότι αν εγώ φοράω ένα κράνος και από κάτω φοράω σαγιονάρες και είμαι με τη μηχανή, δεν είναι τώρα. Δηλαδή, και αυτά τα πράγματα θα έπρεπε κανονικά να τα έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αλλά επειδή τα βλέπουμε, ή βλέπω κάποιους που φοράνε το κράνος σαν την περικεφαλαία του Περικλέους, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ή δεν είναι δεμένο το κράνος, κάτι το οποίο το παρατηρούμε συνέχεια.
0: Ο κώδικας είναι σαφής όμως. Πρέπει να είναι δεμένος το κράνος, έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Και η ποιότητα και το κράνος. Και ακριβώς αν έχει λήξει, δεν φοράμε ένα αποτελεστικό κράνος και οδηγούμε μια δίγυκλη μοτοσυκλέτα. Έτσι είναι αυτό το μόνο σίγουρο. Επειδή είπατε κάτι για τα θέματα εισπρακτικά. Γιατί ακούγεται ότι βγήκε η αστυνομία, βγήκε η τροχέα για να εισπράξει.
0: Ναι, το έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Αυτό αλλά δεν ισχύει.
1: Αυτό δεν υπάρχει ποτέ για μας. Mm-hmm. Εμείς δεν στεκόμαστε σε εισπρακτικά μέτρα. Εμείς στεκόμαστε ώστε να έχουμε ένα εφαρμόσουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να έχουμε λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Αυτός είναι ο βασικός μας λόγος. Οτιδήποτε άλλο. Να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το βασικό μας μότο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τώρα, προφανώς και η τροχέα αυτές τις ημέρες θα έχει κάποια έκτακτα μέτρα και για την έξοδο που αναμένουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Πέφτει, νομίζω, Παρασκευή 15 Αύγουστος, οπότε θα είναι τουλάχιστον από τις 14 το μεγάλο κύμα θα ξεκινήσει. Αυτή την εντύπωση έχω. Θα είστε προφανώς επιποδός και με έκτακτα μέτρα, έτσι.
1: Ναι, φυσικά έχουμε πλησιακά σχέδια για την αναχώρηση, αλλά η Αττική αδειάζει σιγά σιγά, δεν έχει αδειάσει
0: με
1: την Παρασκευή και αυτό είναι καλό, δεν έχουμε μια μαζική έξοδο. Mm-hmm. Αλλά τα πράγματα θα είναι πολύ καλά, αλλά θα είμαστε στους δρόμους για να βοηθήσουμε τους ταξιδιώτες να πάνε στους προορισμούς τους και φυσικά όπως θα φύγουν έτσι να γυρίσουν ασφαλείς. Αυτό θέλουμε να επιστρέψουν πάλι στα σπίτια τους τους ανθρώπους.
0: Αυτό. Και να θυμούνται ότι και από το Σεπτέμβριο δεν θα τονίσουν τα μέτρα αυτά που η τροχέα έχει κατά νου και σχεδιάσει και εφαρμόσει το προηγούμενο διάστημα. Ίσα ίσα που θα ενταθούν και θα έχουμε και σε περισσότερα σημεία από ό,τι αντιλαμβάνουμε τις παρεμβάσεις και τους ελέγχους.
1: Ακριβώς αυτό θα συμβεί και θα είμαστε πολύ πιέτεροι. Η παρουσία μας θα είναι πολύ πιέτερη στον δρόμο.
0: Κύριε Ταξιάρχη, ευχαριστούμε πολύ και εσάς και φυσικά όλους τους άνδρες και τις γυναίκες τροχέας Αττικής και όχι μόνο, που κάνουν τόσο καλή δουλειά και βοηθούν προς την κατεύθυνση και της μείωσης των ατυχημάτων αλλά και της διευκόλυνσης των οδηγών, γιατί δυστυχώς ζούμε και σε μια πόλη που κυκλοφοριακά είναι τόσο μα τόσο έτσι ταλαιπωρημένη η οδηγή, όπου χρειάζεται η βοήθεια όσο είναι δυνατόν να δοθεί. Γιατί εδώ, όταν έχουν κορεστεί οι δρόμοι, τι να κάνει και ο τροχονόμος.
1: Υποδομές. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, λέει ο κύριος Παντελής, πολύ σωστή αυτή η τοποθέτηση, τα χρήματα από την καταγραφή των παραβάσεων να συγκεντρώνονται και να επιστρέφουν στους μοτοσυκλετιστές. Ναι, έλεγα να επιστρέφουν στους μοτοσυκλετιστές με τη μορφή ένας βάουτσερ. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, όταν πρόκειται για εξοπλισμό ασφάλειας, για ποιο λόγο να υπάρχει ΦΠΑ. Γιατί έχει μειωθεί στα κράνη βεβαίως. Ήταν πάγιο αίτημα των μοτοσυκλετιστικών οργανώσεων και όντως μειώθηκε ο ΦΠΑ στα κράνη. Αλλά γιατί να υπάρχει ΦΠΑ σε ένα μέσο το οποίο σώζει ζωή? Πρέπει να υπάρχει ΦΠΑ. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, να υπάρχει ΦΠΑ, να μην είναι μηδενικός ο ΦΠΑ στην ειδική στολή, ας πούμε, που θα προστατέψει μια ζωή, στον αερόσακο, γυλαίκο αερόσακο, ο οποίος μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή και μπορεί να σώσει και κάποιον από το να μείνει κατάκητος. Άρα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας από μια δαπάνη εφόρου ζωής για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, και το έλεγα και προχθές για το θέμα του πυρκαγιών, ότι πρέπει να σκεφτόμαστε κάποια στιγμή εκτός του πλαισίου. Πρέπει να δεν είναι, κοιτάξτε, η πολιτική δεν θα έπρεπε να είναι απλά μια διεκπεραίωση ή αντιγραφή κάποιων πραγμάτων, κάποιων πολιτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Να βρούμε και κάποιες δικές μας μόντες και φόρμουλες για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Το κάνουμε? Κάποιοι ίσως να το κάνουν. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ανακαλύπτεις τον τροχό. Όταν λες δύο πράγματα απλά, δύο πράγματα που η λογική η ίδια είναι αυτή που τα επιβάλλει για να τα καταλάβεις και εσύ, σε διαφορετική περίπτωση ο άλλος σου λέει ναι, η πολιτεία θέλει να εισπράξει μέτρα, θέλει να εισπράξει χρήματα. Γι' αυτό σε γράφει για το κράνο. Δεν θέλει να το κάνει γι' αυτό, αλλά στο αποδείξει. Είπαμε, η γυναίκα του Κέσσαρα λέει δεν πρέπει να είναι, αλλά να είναι μόνο, αλλά και να φαίνεται. Αφαίνεται τίμια

0: Ωραίστη μου, συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λες, να ξέρεις. Συμφωνώ, αλλά γράφεις και εσύ μεγάλα, ρε παιδί μου, σε εντόνια πολλές φορές. Ο Σάκης για το θέμα των δρόμων. Ναι, οι δρόμοι Καρμανιόλες υπάρχουν ακόμα. Βεβαίως και υπάρχουν οι δρόμοι Καρμανιόλες. Και βεβαίως οι δρόμοι Καρμανιόλες είναι αυτοί οι οποίοι προκαλούν και θύματα. Αλλά αν και εμείς έχουμε την σοφία σε ένα δρόμο που βλέπουμε να είναι Καρμανιόλα, να κατεβάζουμε ταχύτητα και να έχουμε τα μάτια μας, και τα μάτια μας 14 και τεταμένη την προσοχή μας, σίγουρα θα αποφύγουμε το πρόβλημα, έτσι. Έτσι δεν είναι? Θα το αποφύγουμε. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε. Γιατί τώρα θα πάμε να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Αθηνών, τον κύριο Μόφορη, που πολύ συχνά συμβουλευόμαστε για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο. Τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε διακοπές κάποιοι και θα χρησιμοποιήσουμε το γιοταχή μας, το επιβατικό μας όχημα, για να πάμε, και όχι μόνο βέβαια, για να πάμε στους τόπους προορισμού μας για τις θερινές μας διακοπές. Το έχουμε συντηρήσει το αυτοκίνητο? Γιατί αν δεν το έχουμε συντηρήσει, δύο τι να μπορεί να συμβούν. Ή θα ταλαιπωρηθούμε γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε ζητήματα και θα πρέπει να σταματήσουμε για να κάνουμε, ξέρω εγώ, να βάλουμε παραφλού. Ή θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα και θα μείνουμε κιόλας στο δρόμο και θα φωνάζουμε την οδική βοήθεια και θα ψάχνουμε να βρούμε μηχανικό μετά στην επαρχία. Ή τέλος πάντων θα έχουμε ζητήματα. Πάμε να καλημερίσουμε καταρχάς τον πρόεδρο. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Τώρα, εσείς βλέπετε καθημερινά, φαντάζομαι ότι τα αυτοκίνητα που έρχονται σε σχέση με το παρελθόν και σε σχέση με τα χρόνια πριν από τα μνημόνια, είναι περισσότερο ταλαιπωρημένα, είναι πιο παλιά τα αυτοκίνητα και πολλές φορές έτσι πρέπει να έρχονται ρετάλια για να τα επιδιορθώσετε και να κάνετε ένα σέρβις για να τα κάνετε και πάλι. Όχι αξιόπλοα, αξιοκίνητα.
1: Κάτσε να δείτε. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που τα συντηρεί κανονικά. Υπάρχει όμως και μια μειονότητα, θα το πω έτσι, που δεν τα συντηρεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι και παλιός ο στόλος, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, γιατί βλέπεις καινούργια συντήρητα αυτοκίνητα και είναι εξίσου επικίνδυνα, όπως παλιά αυτοκίνητα που είναι και αυτά συντήρητα. Σημασία μεγάλη παίζει η συντήρηση, η τακτική και η αιτήσια. Γι' αυτό συμβουλεύουμε εδώ τους φίλους μας και τους πελάτες μας και τους ακροατές μας. Πριν φύγουν για ταξίδι, να συμβουλευτούν ένα συνεργείο της περιοχής τους. Υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία, πάρα πολύ καλά. Έχουν καλή τεχνογνωσία. Μπορούν να τους βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα και να τους λύσουν πάρα πολλά προβλήματα. Το θέμα είναι ότι αν πάρεις μια ζημιά στον δρόμο, το κόστος όλων αυτών, όλης αυτής της περιπέτειας είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Και πέρα από αυτό τη σχολεία, την ψυχολογία, δεύτερον, ζούμε σε μια εποχή που είναι όλο ανάκριβο. Αν προσθέσουμε και το κόστος, καταλαβαίνετε ότι το κόστος όλης αυτής της περιπέτειας, συνεργεία, την επαρχία, ανταλλακτικά, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ... πολύ μεγάλο και καλύτερα να μας συμβεί.
0: Όταν είναι τσίμα τα λεφτά σου για να φύγεις για διακοπές και δεν έχεις συντηρήσει το αυτοκίνητο και σου και έρθει μια αβαρία, μια αντλία βενζίνης, ξέρω εγώ, κάτι, νερού, κάτι να σου συμβεί τέτοιο, τότε έχεις πρόβλημα μετά. Τέλος.
1: Έρχεσαι από το πρόγραμμα της διακοπές σου, των διακοπών σου.
0: Έτσι.
1: Και αν είναι κάτι μικρό και επισκευάζεται, έχει κάτι. Αν είναι κάτι μεγάλο, εκεί αρχίζει να είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πρέπει το αυτοκίνητο, αν είσαι στην επαρχία, να επιστραφεί στον τόπο σου, στην Αθήνα, στην προκειμένη περίπτωση. Και ξέρετε τώρα, όλοι θα κάνουμε πάνω από 200-300 χιλιόμετρα.
0: Σίγουρα, τουλάχιστον.
1: Απόσταση, οπότε καλό είναι να συντηρούνται τα αυτοκίνητα.
0: Τώρα,
1: και ο ίδιος ο κάτοχος μπορεί δηλαδή να κάνει έναν απλό έλεγχο,
0: ναι,
1: εφόσον έχει κάποιες στοιχειώδεις.
0: Τον οποίο πρέπει να τον κάνει, κύριε Μόφορη, γιατί μπορεί να έχει κάνει το σέρβις του πριν από 1-2 μήνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τσεκάρει και εκείνος, να δει λίγο τα λάδια, μήπως τσιμπάει λίγο το αυτοκίνητο και καίει λαδάκι, γιατί κάποιοι κινητήρες το έχουν αυτό, ανάλογα και τα χιλιόμετρα που έχει κάνει, να έχει τάξει να δει αν έχει νερό στους καθαριστήρες, έτσι δεν είναι? Το παραφλού του, αν είναι οκ. Okay.
1: Αν έχει κάνει ένα σέρβις πριν 2 μήνες και έχει αφήσει το μηχανικό να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει, γιατί έχουμε και αυτό. Λόγω οικονομικών προβλημάτων δεν αφήνουμε και το μηχανικό να κάνει αυτά που πρέπει. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά καλό είναι να κάνουμε και ένα υποτυπώδη έλεγχο, σαν ιδιοκτήτες. Όμως δεν χρειάζεται να, αν δεν μπορείς, να πάει στο συνεργείο. Δεν είναι τίποτα, ούτε το πίνε, ούτε πήρε οι περισσότεροι έλεγχοι από αυτούς γίνονται δωρεάν.
0: Ναι. Σωστά.
1: Καταλάβατε, και μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα και στιγμή σε ένα συνεργείο της περιοχής του.
0: Ναι.
1: Για εδώ, να γλιτώσει, να γλιτώσει περιπέτειες.
0: Αυτό που μου λέει τώρα εδώ φίλος ακροατής είναι ότι το φοβερό και τρομερό λέει ποιο είναι. Ότι έχω, λέει, συγκεκριμένο μηχανικό, τον οποίο τον εμπιστεύομαι, έχει μου κάνει πολύ καλή τιμή, πολλά χρόνια τον χρησιμοποιώ τον άνθρωπο και όλα καλά. Αλλά υπάρχει και η... τη βλάβη που μπορείς να πάθεις λόγω χιλιόμετρων, πολλών χιλιόμετρων. Έτσι, λέει, έπαθα βλάβη κάποια στιγμή, μου λέει ο κύριος Τάσος Ευσταθίου, στο αυτοκίνητό μου και απευθύνθηκα σε ένα συνεργείο στην Ιγουμενίτσα. Εκεί λοιπόν μου λέει, επειδή δεν είχαν αντλία βενζίνης, το οποίο δεν μου είπαν ότι δεν υπάρχει, μου είπαν ότι θα μου τα αλλάξουν, αλλά το έμαθα εκ των υστέρων, μου έφτιαξαν, λέει, την αντλία βενζίνης βάζοντας ένα tie wrap. Και στην επιστροφή, λέει, το tie wrap έσπασε και εγώ έμεινα στο δρόμο. Και όταν πήγα, λέει, σε άλλο συνεργείο, μου είπαν ότι το έχουν επισκευάσει με tie wrap. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχουν και κάποιοι, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, που έχω την εντύπωση ότι...
1: Κάθε τώρα είναι πολύ χοντρό αυτό. Με tie wrap δεν επισκευάζεται καταρχήν. Μια πρόκειρη επισκευή μπορεί να γίνει, αλλά...
0: Να σου το πει κιόλας. Να σου το πούν.
1: Αν πήγαινε σε ένα νόμιμο και σοβαρό συνεργείο, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πού πήγε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάτι κουμπάρι εκεί πέρα που κάνουν στο πολυτεχνείο και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Και μετά, λέει, πήγα στο συνεργείο.
0: Ναι.
1: Γιατί μας έρχονται και εμάς παράπονα στο σύλλογο που έχουμε.
0: Αχα.
1: Και μας λένε, πήγα στο τάδε συνεργείο. Και όταν εξετάζουμε ποιο είναι το
0: τάδε
1: συνεργείο,
0: ναι,
1: είναι κάτι παράκες, κάτι παράνομα συνεργεία, κάτι το ένα, κάτι άλλο, που δεν έχουμε καμιά νομική υπόσταση και τα λοιπά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πληρώνουμε γενικά οι υπόλοιποι, οι νόμιμοι.
0: Σωστά. Έχω δει προσωπικά συνεργείο το οποίο κρύβεται, κλείνουν οι πόρτες, δεν έχει κάτι απ' έξω, αλλά μέσα επισκευάζει κάποιος. Η άδεια που παίρνει κάποιο συνεργείο είναι από την περιφέρεια πρωτίστως, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για να πάρει την άδεια στα σχέση επαγγέλματο και την άδεια λειτουργία ενό συνεργείου είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, δεν είναι έτσι απλό.
1: Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα και πρέπει κάθε χρόνο να ανανεώνει τι συμβάσει που έχει.
0: Να έχει κάποιε προδιαγραφέ ο χώρο σου, να έχει εσύ, εσύ ο ίδιο τα απαραίτητα.
1: Πάντων, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα που δεν μπορεί να τα έχει οποιοδήποτε. Πρέπει να έχει χαλάσει και κόστο και χρήμα και χρόνο και εγκαταστάσει. Και καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπετε ένα συνεργείο που είναι παράτερο και ετοιμόροπο,
0: ναι,
1: δεν είναι νόμιμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για αυτά τα πράγματα, να έχουμε νόμιμα συνεργεία, να έχουμε έξω την καλή μαρτυρία.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά στο Βαράκι εδώ και στην επαρχία.
0: Ισχύει, βεβαίως.
1: Και οι οποίοι έχουν πώς το λένε, και οικονομικό κόστος μεγάλο για να τα λειτουργήσουν και έχουν δώσει πάρα πολλά πράγματα για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ναι. Τώρα, πρέπει να πούμε και το εξής.
1: Εγώ λοιπόν είμαι επισκευές με τα ΕΡΑΠ.
0: Με τα ΕΡΑΠ. Απίστευτο τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι πατέντα ήταν αυτή. Φαντάζεστε εσείς.
1: Αυτό έκανε πρόκειρα τώρα.
0: Αυτό βλέπετε εσείς.
1: Δεν τα πολύ πιστεύω. Όχι, δεν γίνονται. Γίνονται, αλλά δεν τα πολύ πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να του έλεγε, ξέρεις, επειδή δεν έχω το συγκεκριμένο, δεν έχουμε το συγκεκριμένη αντλία, ξέρω εγώ. Και επειδή πρέπει να φύγεις να πας στον προορισμό σου, εγώ θα στο φτιάξω, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει κίνδυνος. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία θα πας, θα το ακινητοποιήσεις, θα περιμένεις την αντλία να το φτιάξει ένα συνεργείο και από εκεί θα φύγεις έτσι. Αλλά να μην του το είπε κανείς.
1: Συνήθως κάτι τέτοιο υπόθηκε. Κάτι τέτοιο γίνεται, ας πούμε, συνήθως. Αυτό και
0: ναι,
1: αυτό που λέτε.
0: Uh-huh.
1: Αλλά τώρα.
0: Ναι.
1: Η μετάφραση χάνουμε το νόημα.
0: Είναι κουμπάρι.
1: Η μετάφραση χάνουμε το νόημα.
0: Σωστά, κύριε Μοφόρη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε καταρχάς ότι δεν το υπερφορτώνουμε το αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να έχει κάνει το σέρβις του καμιά χαρά, αλλά εμείς να έχουμε βάλει πάνω, δεν ξέρω, το μισό σπίτι. Δεν το υπερφορτώνουμε και φροντίζουμε το φορτίο μας να είναι μέσα στο πορπαγκάζ, έτσι. Να μην είναι πάνω συνήθως. Βάζουμε και πάνω, αλλά μέχρι κάποια κιλά αντέχει.
1: Ας σας πω μια ιστορία χθες. Με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος αγαπημένος και καλός πελάτης.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, βρε Γρηγόρη, μου λέει, το αυτοκίνητο πήγα, έκανε 400 χιλιόμετρα και καίει πολύ παραπάνω από ό,τι έγινε μέχρι τώρα. Και του λέω, τέτοιες φορτώσεις, ναι, ήμασταν 6 άτομα μέσα, λέει, πορπαγκάζ, είχε κάνα μέτρο η σκάρα από πάνω.
0: Α, ωραία. Είχε βάλει και την πεθερά του στη σκάρα, έχω την εντύπωση. Έτσι.
1: Είχα σκύλο μαζί. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχει μια αντίθεση στον αέρα και πάθα ενεργική με 120 χιλιόμετρα, η αντίθεση στον αέρα είναι μεγάλη. Θα έχει καταλάβει, είναι λογικό.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λογικό είναι, έτσι είναι.
1: Πάντως πρέπει να προσέχουμε πέρα από όλα αυτά τα. Μερικές φορές εκεί στα βιβλία μου κομικά. Πρέπει να προσέχουμε τα λάστιχά μας να είναι καλά.
0: Φουσκωμένα.
1: Πρέπει το αυτοκίνητο να είναι υγιεινό, να έχει φώτα, να έχει καθαριστήρες, να έχει καρκοντήσιο τον κλιματισμό, γιατί παίζει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο. Και πέρα από αυτά, τα μηχανικά να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, γιατί και ένας ελιγμός, ένας ελιγμός καμιά φορά όταν έχει καλή ανάρτηση και καλά φρένα, σε σώζει. Ενώ όταν έχει κακή ανάρτηση ή καλά φρένα, ένας ελιγμός που θα χρειαστεί σε μια δύσκολη στιγμή δεν θα σε βοηθήσει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν σε βοηθήσει όταν οι αναπτύσσεις, α πούμε, είναι προβληματικές.
0: Ναι. Και η αλήθεια είναι τώρα, αυτό που είπατε για τον κλιματισμό, φοβερό. Εμένα τώρα ξαφνικά άρχισε να δουλεύει το βεντιλατέρ συνεχώς και να μην δουλεύει και το κλιματιστικό και είδα ότι έχουν χαθεί κάποια υγρά εκεί. Αυτό το έπαθα χθες, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να το τσεκάρω και να το φτιάξω άμεσα, γιατί με 40 βαθμούς, 39 θερμοκρασία, αλλά και το γεγονός ότι δουλεύει συνέχεια το βεντιλατέρ, δεν προϊονίζεται κάτι καλό. Έτσι. Είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί άμεσα.
1: Πρέπει να ελεγχθεί για να μην έχει προβλήματα και περιπέτειες. Και βγαίνει από το πρόγραμμα τη διακοπή
0: σου. Αυτό. Αυτό. Είναι και τελευταία μέρα
1: σήμερα. Κύριε Μοφόρη. Για να μάλλον είναι τελευταία μέρα για να ξεκινήσουν οι περισσότεροι διακοπές, αν και η Αθήνα δεν αδειάζει εύκολα.
0: Έτσι είναι, δεν αδειάζει εύκολα.
1: Καλό είναι να έχουμε προνοήσει.
0: Έτσι, έτσι. Εύχομαι καλές διακοπές. Εσείς θα κλείσετε αυτή την εβδομάδα ή την άλλη?
1: Και εμείς λίγο δικαιούμαστε όπως όλοι. Δικαιούμαστε και εμείς λίγο.
0: Έτσι. Τώρα, άμα γίνει τίποτα βέβαια και σας βρούμε στο δρόμο, θα μας το φτιάξετε, έτσι, έτσι
1: και πάθουμε. Βέβαια, έχουμε βοηθήσει και τον κόσμο όποτε μπορούμε. Στο περιφερειακό μπορούμε.
0: Καλημέρα.
1: Τα κινητά μας είναι ανοιχτά πάντα.
0: Καλό καλοκαίρι, κύριε Μόφορη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια, η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

0: Δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα. Εντάξει, χάθηκαν δύο άνθρωποι στις Σέρες. Οι νεκροί στο τροχείο που σας λέγαμε νωρίτερα, στη μετοπική σύγκρουση γιο ταχύ με φορτηγό στην Παλαιοκόμη των Σερών, είναι μητέρα και παιδί. Τα ακριβή αίτια βέβαια του δυστυχήματος διερευνώνται. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι μια μετοπική σύγκρουση, έγινε στις 7.30 το πρωί, ιδιωτικής χρήσης γιο ταχύ επιβατικό, μετοπικά συγκρούστηκε με φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, λένε οι πληροφορίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχει μεταφερθεί και ο οδηγός του φορτηγού που τραυματίστηκε. Αλλά δυστυχώς δύο άνθρωποι χάθηκαν σήμερα πάλι στο δρόμο. Πάμε εμείς να καλημερίσουμε τον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, σύμβουλο διαχείρισης κυκλοφορίας, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά όσα έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία, την κίνηση. Ήταν άλλωστε το μάτι της περιφέρειας, έτσι, για πάρα πολλά χρόνια, το Big Brother, ας πούμε, Big Brother στην περιφέρεια, και μας έδινε και τις πληροφορίες για τα ζητήματα που προέκυπταν. Τι κάνετε, κύριε Λογοθέτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και στο νέο καλημέρα στα Παραπολιτικά FM.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Βλέπετε ότι συνεχώς έχουμε ζητήματα, όσο και αν η εικόνα μπορεί να καλυτερεύει από τις κινήσεις και της τροχέας, αλλά και από το γεγονός ότι ίσως κάποια στιγμή ή μάλλον γινόμαστε καλύτεροι όσον αφορά και πιο συνειδητοί όσον αφορά την οδήγησή μας, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, πάντα υπάρχει κίνδυνος, και το γιο ταχύ, το αυτοκίνητο, η μοτοσικλέτα είναι ένα, μπορεί να γίνουν όπλο αν εμείς δεν κάνουμε σωστή χρήση, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, έτσι είναι, και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα και με το πολύ δυσάρεστο συμβάν, το τροχαίο δυστύχημα που αναφέρατε πριν στις Σέρες, και έχουμε ακόμη και με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που είναι πολύ πιο αυστηρός, και σίγουρα έχουμε δει και με την τοποθέτηση των τεχνικών μέσων των καμερών, σίγουρα έχουμε δει κάποιες αλλαγές στην νοοτροπία και μια μικρή μείωση της τάξης του 11% στους θανάτους από τα τροχαία δυστυχήματα στο πρώτο εξάμεινο του 2026 σε σχέση με το 2025, αλλά και πάλι δεν είναι ικανοποιητικό όταν ξεπερνάμε τους 200 νεκρούς μέσα σε ένα εξάμεινο στο δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πολύ πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μόνο που σε πολεμικό πεδίο μπορείς να μεταφέρεις την αναλογία νεκρών, έτσι, για να το πούμε αυτό. Είναι πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που χάνονται στο δρόμο. Και αυτοί που μένουν μετά ανάπηροι, γιατί και κάποιοι είναι παραπληγικοί, έτσι, είμαι πληγικοί μετά από τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα. Τώρα, αναφερθήκατε στα τεχνικά μέσα. Να πάμε και στις πολυθρύλιτες κάμερες, τις κάμερες αυτές, τις έξυπνες κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά το πώς λειτουργεί και πόσο, αν μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της διαχείρισης κυκλοφορίας, στο να μας διευκολύνει δηλαδή στο πώς θα κινηθούμε, αλλά από την άλλη πλευρά και στο να βρεθούν οι παραβάτες και να συνετιστούν πάνω απ' όλα. Έτσι, με τις ποινές.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι κάμερες σίγουρα διευκολύνουν, και είδαμε και τα πρώτα στατιστικά στοιχεία που έβγαλε η τροχιά μέχρι τις 22 εβδόμου για τις παραβάσεις που έχουν καταγραφεί. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός, μόνο από 6 κάμερες, έτσι. Σκεφτείτε, 21.074 παραβάσεις είναι μόνο αυτές που ακυρώθηκαν. Δεν έχουμε τη συνολική εικόνα πόσες έχουν κοπεί, αλλά σίγουρα αν αυτό το ποσοστό είναι το 25-30%, που γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό της ακύρωσης, μιλάμε για περισσότερες από 100.000 παραβάσεις να έχουν ταυτοποιηθεί από τεχνικά μέσα μόνο από 6 κάμερες. Γιατί να λάβουμε υπόψη μας ότι οι πολλές οι κάμερες, οι 388 που έχει τοποθετήσει η περιφέρεια για το κόκκινο, ξεκίνησαν να λειτουργούν τις τελευταίες ημέρες. Άρα τα στοιχεία αφορούν μόνο τις κάμερες της τεχνικής νοημοσύνης, τις 6 που έχουν εγκατασταθεί στην Αττική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήδη μόνο με αυτό και με την παρουσία γενικά των καμερών, ακόμα και της περιφέρειας που δεν λειτουργούσαν κάποιες μήνες αλλά ήταν τοποθετημένες, έδωσαν μια άλλη διάσταση και νομίζω ότι άλλαξαν αρκετά την νοοτροπία, καθώς οι οδηγίες αισθάνονται πλέον ότι ελέγχονται από τεχνικά μέσα. Οπότε κάποιος για να κάνει μια παράβαση, για να παραβιάσει έναν ηλεκτρό σηματοδότη ή για να τρέξει λίγο παραπάνω, θα το σκεφτεί δύο φορές. Και αυτό είναι το θετικό. Από εκεί και πέρα έχω πει ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να προσέξουμε, να δούμε κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή το πώς γίνεται η διαχείριση των παραβάσεων. Γιατί εδώ έχουμε αρκετές δυσκολίες. Είδαμε ότι 21.074 παραβάσεις ακυρώθηκαν, που σημαίνει ότι οι κάμερες ποσοστιαία καταγράφουν κάποιες περιπτώσεις λάθος, όπως μπορεί να ερμηνεύσουν καλά τη χρήση του κινητού, μπορεί να την μπερδέψουν.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. 53χρονη αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο Γουδί. Φέρεται να έπεσε από τον 5ο όροφο και εξετάζεται αν πρόκειται για αυτοχειρία. Στην εισαγγελία, ώστε να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της και στη συνέχεια στην ανακρίτρια, θα οδηγηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στη Βρετανία, επέστρεψε στην Ελλάδα συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI και θα απολογηθεί για το ρόλο που τη αποδίδουν οι αρχές στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010. Ενώπιον του ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από τη Δευτέρα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες από τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν άμεσα και αφού υποβληθεί η σχετική αίτηση από τους αγρότες, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία που επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότης του αιωλικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες γιοταχή που συγκρούστηκε με φορτηγό στις Σέρρες. Το τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμη. Τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από τα στενά του Ορμούς για πλοία που συνδέονται με εχθρικές χώρες όπως ΗΠΑ και Ισραήλ, εξετάζουν οι Ιρανικές αρχές. Στα αθλητικά, οι ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον 25χρονο Ισπανό φορ Τζέιλεν Μπλέσα. Η Ίντερ θα επεκτείνει ως το καλοκαίρι του 2030 το συμβόλαιο του 28χρονου Άσου Φεντερίκο Ντι Μάρκο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 10 και οι εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά είναι ιδηλιακές, θα έλεγα. Γιατί όταν βλέπεις κόσμο να αναχωρεί για διακοπές, βλέπεις τα χαμόγελα να περισσεύουν. Έτσι. Χαμόγελα, αισιοδοξία, αδημονία. Είναι όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι είναι αρκετός, και όχι νομίζω, δηλαδή είναι αρκετός ο κόσμος που θα χρησιμοποιήσει όχι μόνο τα καράβια και τα αεροπλάνα, αλλά και φυσικά τα κτέλ, το τρένο, για να μπορέσει να αναχωρήσει, αν δεν έχει τα δικά του μέσα για να φύγει ταξίδι. Πολλές φορές αυτό που μας ενθουσιάζει και έτσι μας φτιάχνει την ημέρα είναι η προετοιμασία για το ταξίδι. Δηλαδή, όχι, δεν λέω το σιδέρωμα των ρούχων. Γιατί συνήθως είναι οι γυναίκες, οι σύντροφοί μας, οι σύζυγοί μας είναι αυτοί που κανονίζουν το συγκεκριμένο, αλλά μιλώ για το γεγονός ότι ξέρεις ότι ό,τι κάνεις τώρα το κάνεις για να ταξιδέψεις. Αυτό είναι που σε υποβάλλει και σε κάνει να χαμογελάς. Η προσμονή. Αυτό δεν είναι. Όπου φύγει, φύγει λοιπόν, παιδιά. Για τις διακοπές, όπως και να έχει, ακόμη και όταν μένεις, έχεις επιστρέψει από τις διακοπές, έτσι, και μένεις στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα, το γεγονός ότι έχει φύγει ο μεγάλος όγκος των Αθηναίων, των εκδρομέων ή από τις άλλες πόλεις, μόνο έθνη, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Γιατί λειτουργεί καλύτερα η πόλη και είναι καλοκαίρι ακόμα. Δηλαδή μπορεί να εργάζεσαι, αλλά είναι καλοκαίρι ακόμα. Θα βρεις την ευκαιρία. Θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή πρέπει να έχεις το ηθικό και να σκέφτεσαι θετικά. Θα βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, Δημήτρη μου. Όχι μισοάδιο. Μισογεμάτο.

0: Πρέπει να σας πω για το θέμα που έχει να κάνει με την ιστορία αυτή, με τη φωτιά στη Διωτεία και πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, ότι είχαμε την κράτηση, προσωρινώς τουλάχιστον, του Δήμαρχου Στυλίδας, ενός εργολάβου και του ιδιοκτήτη της εταιρείας των ανεμογεννητριών εκεί. Μετά τις απολογίες τους λοιπόν στην ακρίτρια Αθηβών, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, εμπλέκονται στην έρευνα για πυρκαγιά που ξεκίνησε από αιωλικό πάρκο στη Διωτεία. Απεδόθη αυτή η πυρκαγιά σε σπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ενέργειας, το οποίο και παρουσίαζε κατασκευαστικές αστοχίες. Μάλιστα πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε πάλι φωτιά εκεί. Έτσι. Στην δικογραφία πρόκειται να προστεθεί το δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας, από το οποίο, όπως θυμάστε, έφυγαν από τους δύο άνθρωποι. Όλο αυτό το διάστημα, ξέρετε, το καλοκαίρι υπάρχουν και ειδήσεις που μπορεί να μην περνούν στη βασική επικαιρότητα ή να μην δίνουμε την πρέπουσα σημασία που πρέπει να δώσουμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κλείνουν και κάποιες συμφωνίες πολύ σημαντικές σε επιχειρηματικό επίπεδο, συμφωνίες που θα δίνουν μεγάλη όθηση στους τομείς όπου οι εταιρείες αυτές κινητοποιούνται, ενεργοποιούνται και κινούνται. Σε μια από τις σημαντικότερες λοιπόν επιχειρηματικές συμφωνίες στον κλάδο του περιβάλλοντος και των υποδομών προχώρησε ο όμιλος Actor, πρωτοπόρος όπως πάντα, υπογράφοντας δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για την έμεση απόκτηση του 75% των εταιριών Elector και Thalys. Εμείς θα πάμε να μιλήσουμε τώρα και να πάρουμε μια πολύ πολύ, θα έλεγα, έγκυρη ενημέρωση από τη διευθύντρια σύνταξης του powergame.gr. Η συνάδελφος Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό και για άλλα σημαντικά. Καλημέρα, Λαλέλα.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Πράγματι, είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία αυτή που ανέφερες, στο μέτρο που ενεργοποιεί την στρατηγική συνεργασία του Άκτορα και του ομίλου Motor Oil. Έχουν δηλαδή μια σύμπραξη δύο πολύ ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων. Η εξαγορά του 75% των δύο θυγατρικών που ανέφερες, του Thalys και του Elector, με τίμημα το οποίο εκτιμάται περίπου στα 225 εκατομμύρια ευρώ, σηματοδοτεί την πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση του ομίλου Άκτορα σε δύο τομείς, οι οποίοι είναι πολλά υποσχόμενοι και έχουν πάρα πολύ μεγάλα έργα μπροστά τους τα επόμενα χρόνια. Τους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων και της διαχείρισης υδάτων. Mm-hmm. Το στίγμα αυτό το έδωσε και μάλιστα αυτό το πράγμα πρόκειται για έργα τα οποία, επειδή σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι παραχωρήσεις, δίνουν επαναλαμβανόμενα έσοδα και ροές, το οποίο είναι ένα από τους βασικούς στόχους του ομίλου Άκτορ για τα επόμενα χρόνια, όπως έχει καθοριστεί στο πενταετές το καινούριο του business plan, το οποίο παρουσίασε πρόσφατα ο πρόεδρος και ευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορα, ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και όπως γνωρίζετε, χρηματοδοτήθηκε μέσω της επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου που έγινε από τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Η συμφωνία έκλεισε προ δύο ημερών και, όπως δήλωσε και ο κ. Εξάρχου, εγκαινιάζει μια στρατηγική συνεργασία πολύ σημαντική με τους δύο ομίλους, με συμφωνία που θα ενισχύσει το αποτύπωμα και την τεχνογνωσία του ομίλου Άκτορ στα έργα περιβάλλοντος, θα προσφέρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά και θα επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του ομίλου για διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και αύξηση της παραγωγής επαναλαμβανομένων εσόδων. Να πούμε εδώ, τηλέμαχοι, ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο κεφάλαιο της συνεργασίας των δύο ομίλων, καθώς, όπως είναι ήδη γνωστό, Άκτορ και Motor Oil βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα κλείσει. Εδώ πέρα η συμφωνία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, mm-hmm. όπως έγινε με την Thalys και το Elector, για να αναπτύξουν από κοινού, μέσω κοινοπραξίας 50-50, το τερματικό LNG που μέχρι τώρα έχει η Motor Oil διόρυγα γκάς στους Αγίους Θεοδόρους της Κορίνθου. Αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί και εκεί η συμφωνία στους αμέσως επόμενους μήνες, και θα πρόκειται ένα πολύ σημαντικό βήμα όχι μόνο για την ενίσχυση του προφίλ του ομίλου Άκτορ στον κλάδο του LNG, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός για το business plan του, αλλά θα σημάνει και την ορίμανση μιας ακόμα πολύ σημαντικής υποδομής για τη διαφοροποίηση των πηγών του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Θα έχουμε μια νέα πύλη LNG
0: Και μην ξεχνάμε ότι πλέον θα είμαστε και ένας άξονας έτσι πολλαπλών, θα έλεγα, χρήσεων και πολλαπλών ειδών ενέργειας, με δεδομένο όλα αυτά που προϊονίζονται μετά τις υπογραφές με τους Αμερικανούς σχετικά με το μέλλον, όχι μόνο με το φυσικό αέριο, και με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Υπάρχει ένας οργασμός πραγματικός, επιχειρηματικός οργασμός, ο οποίος έτσι καθιστά τη χώρα ένα πραγματικό κόμβο ενεργειακό, ο οποίος θα εξελιχθεί και θα ανεληφθεί το επόμενο διάστημα.
1: Πράγματι έτσι είναι, και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και η άλλη μεγάλη συμφωνία αυτών των ημερών, πολύ μεγάλη σε πολιτικό επίπεδο.
0: Σωστά.
1: Συμφωνία που υπεγράφει προχθές για την είσοδο με 66% ενός πολύ μεγάλου γαλλικού φαντ της Meridiam. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης, Κύπρου, Ισραήλ. Πρόκειται να γίνει μια πολύ μεγάλη σημαντική εξέλιξη στο μέτρο, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είχε σημαντική εμπλοκή στο να προχωρήσει αυτό το deal. Είπε ότι είναι μια συμφωνία που θα δώσει πολύ μεγάλη όθηση στο έργο, που δίνει πολύ ισχυρή γαλλική σφραγίδα και ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Αναμένεται να συμβάλλει στην επανεκκίνησή του μετά από 2 χρόνια που ήταν ουσιαστικά παγωμένο. Και είναι και αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις μετά το καλοκαίρι, πιθανότατα με την επανεκκίνηση των ερευνών Βυθού. Είχαμε σήμερα και δηλώσεις στη γαλλική εφημερίδα Λοντζεκό του επικεφαλής της Meridiam, του κυρίου Ντιό, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η είσοδό του στο GCI, όπως είναι το όνομα αυτής της διασύνδεσης, Great Interconnector, είναι να επιταχύνει το έργο όσο γίνεται περισσότερο. Η πρώτη άμεση προτεραιότητα είναι επανεκκίνηση των ερευνών Βυθού που είχαν κολλήσει μετά το επεισόδιο στην Κάσο το καλοκαίρι του 2024.
0: Το θυμόμαστε αυτό. Πρέπει να πούμε όμως και κάτι άλλο, Λαλέλα, ότι δεν είναι μόνο το επιχειρηματικό πεδίο που οι μεγάλοι όμιλοι, όπως είναι ο Actor, όπως είναι η Motor Oil, προσφέρουν και εξελίσσονται οι συνεργασίες. Είναι και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με εταιρική ευθύνη και με την ευαισθητοποίηση που υπάρχει από πολλές εταιρείες. Παραδείγματος χάρη, αυτή η πρωτοβουλία εξαιρετική της Motor Oil για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, μετά την επικοινωνία που είχε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, για τις καταστροφικές συνέπειες της πρόσφατης πυρκαγιάς και το θάνατο των 2 πυροσβεστών, έχει σταλεί μια επιστολή στους αρμόδιους εκεί για τη δωρεά που κάνει ο όμιλος Motor Oil, και είναι μια δωρεά με πολύ σημαντικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, έτσι.
1: Σωστά, είναι μια δωρά η οποία έδωσε αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας της πολιτικής προστασίας. Αφορά, όπως είπες και εσύ, τον Δήμο Αγίου Βασιλείου που επλήγει από τις πρόσφατες πυρκαγιές, και περιλαμβάνει ένα πλήρως εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα κατάλληλο για επιχειρήσεις δασοπυρόσβασης και πρώτης επέμβασης, και 5 οχήματα τύπου pick-up κατάλληλα για περιπολίες, άμεση επέμβαση και μεταφορά προσωπικού εξοπλισμού, καθώς και πλήρη ατομικό επιχειρητικό εξοπλισμό για 50 εθελοντές πυροπροστασίας. Αυτή την επιστολή της ακριβώς η Motor Oil εκφράζεται στη Βούληση της οικογένειας Βαζελογιάννη, υπογραμμίζει ότι η δωρεά πραγματοποιείται με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον του Ρεθύμνου, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας πολιτικής προστασίας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών, τη Λαμαχία.
0: Σε ευχαριστούμε, Λαλέλα. Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, κυρίες και κύριοι, περισσότερα φυσικά θα διαβάσετε στο powergame.gr. Η συνάδελφος και η Λαλέλα είναι διευθύντρια σύνταξης στο συγκεκριμένο site, κορυφαίο στο τομέα των ειδήσεων και των αναλύσεων που έχουν να κάνουν με τα επιχειρηματικά και όχι μόνο.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και κάποιοι που νομίζουν ότι ξέρω τι θεωρούν, ότι είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον κόσμο. Θεωρούν, ας πούμε, ότι μπορούν να, έτσι, να πετάξουν την παπάντζα και την παρόλα τους. Και δεν ξέρω, σε θεωρούν ανόητο, ότι δεν μπορείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα. Βγαίνει τώρα ο άλλος και γράφει ότι είναι από την Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, ψάχνεις την IP. Και με άλλους τρόπους που κάποιος έχει, έτσι, όταν έχει μια γνώση ελάχιστη, έτσι, βλέπεις ότι όχι από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι, βγαίνει από συγκεκριμένο σημείο, ναι, και είναι όχι απλά Αθήνα, γκάγκαρη Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε πολλούς έξυπνους και το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, και κάποιοι οι οποίοι αποτελούν μίσθανα όργανα ορισμένων, οι οποίοι μπορούν, θέλουν να επηρεάσουν έναν τρόπο. Είτε αυτό που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο, είτε την επικαιρότητα, είτε θεωρούν ότι με τα μηνύματα, τα υποβολημαία που αποστέλνουν, ότι εμείς οι υπόλοιποι εδώ, δεν ξέρω, μάλλον πιπλάμε κάποιο δάχτυλο. Δεν είναι έτσι, να ενημερώσω. Δεν είναι.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Πάντα μια ασφάλεια.
2: Δεν έχουμε έρθει ποτέ στην Πρέβεζα. Έχουμε περάσει μόνο, έχουμε δει την ομορφιά και έχουμε πει: εδώ θα έρθουμε, ρε παιδί μου, τώρα. Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και το φτιάχνουμε έτσι ώστε να έρθουμε. Καταρχάς, τι θα πρωτοδούμε. Δηλαδή, πρέπει να έχει μια κλιμάκωση όλο αυτό. Η ομορφιά υπάρχει, αλλά μια κλιμάκωση στην ομορφιά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω, γιατί ως Έλληνες θεωρούμε ότι η γαστρονομία είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε.
2: Δικός μας άνθρωπος είστε, Δήμαρχε.
1: Καλό φαγητό και καλό ψάρι.
2: Δικός μας άνθρωπος.
1: Οπότε ξεκινώ από αυτό. Πάρα πολλά καταστήματα πραγματικά που μένουν πραγματικά όλο το χειμώνα είναι ανοιχτά τις Πρέβεζες. Δεν είμαστε μια περιοχή αλακάρτ να ανοίγουμε για την περίοδο του καλοκαιριού και να κλείνουν, άρα η γαστρονομία είναι το ατού της περιοχής μας. Το δεύτερο πολύ μεγάλο ατού είναι τα πολιτιστικά μας μνημεία, αρχαία Νικόπολη, το Ζάλογο, η Κασόπη, είναι για τους λάτρεις το νεκρομαντίο που είναι κοντά στο Δήμο Πάργα,
2: Αχαίροντας.
1: Το Αχαίροντας, είναι πραγματικά σημεία στα οποία είναι πολιτιστικά μνημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλου και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Το τρίτο είναι το περιβάλλον, δηλαδή μια βόλτα στον Αμβρακικό, το να είσαι δίπλα από τα δελφίνια, από παραδοσιακά ψαρέματα, να γευτείς έτσι πάνω σε καΐκι.
2: Τεράστιες παραλίες, τρομερές παραλίες.
1: Το τέταρτο είναι οι παραλίες, και διακεκριμένη παραλία στο Μονολίθι, 18 πολυσύχναστες παραλίες σημεία, μεγάλη ναυαγωστική κάλυψη που ασφαλείς πλέον επισκέπτες μπορούν να είναι δίπλα από έναν ναυαγοσώστη, αλλά το κυριότερο είναι ότι στα δύο τελευταία χρόνια είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί εξυπηρετούμε άτομα με αναπηρία, ακόμα και με σύστημα τυφλών μπορούν να μπαίνουν στη θάλασσα. Είναι εκτός από τα σιτράκ που χρησιμοποιούμε, έχουμε τρεις παραλίες που μπορούν να επισκεφτούν άτομα με αναπηρία, με ασφάλεια, τυφλοί και μη να κάνουν το μπάνιο τους. Μεγάλη ακτογραμμή, πολλά ξενοδοχεία και πληρότητα αυτή την περίοδο στην οποία αγγίζει σχεδόν το 100%, δηλαδή 95% μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι πάρα πολλά τα ξενοδοχεία. Ξεπεράσαμε τις 25.000 κλίνες, οπότε δοκιμαζόμαστε και εμείς ως Δήμος τώρα με τη διαχείριση του νερού, με τη διαχείριση των απορριμμάτων για τόσο πολύ κόσμο.
2: Τώρα πρέπει να πούμε, ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ξαφνικά υποδέχεσαι άλλον ένα πληθυσμό της πόλης, που, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που θα έρθει, έτσι, δοκιμάζονται και οι υποδομές και σίγουρα είναι εκεί που κρίνεται και το έργο του το δικό σας, έτσι, γιατί προετοιμάζεστε κάποιο διάστημα για να μπορέσετε να εξυπηρετήσετε όλο αυτόν τον κόσμο και στην αποκομιδή των απορριμμάτων και στην τακτοποίηση των υπολείπων θεμάτων που προκύπτουν.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι η προετοιμασία γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γιατί γνωρίζουμε ότι και με τα μέσα που διαθέτουμε, γιατί αν δεν διαθέτεις μέσα, τηλεμετρίες, τη διαχείριση του πόσμου νερού για να μπορέσεις να κάνεις την εξοικονόμηση, αλλά
2: σωστά,
1: και ότι σχεδιάζεις καινούργια έργα, γιατί και εδώ γίνονται καινούργια έργα για την διαχείρισή τους, και με τα απορρίμματα, με το προσωπικό, με τις βάρδιες από τις 5 ώρα το πρωί μέχρι και το απογευματινό ώρες, δοκιμαζόμαστε, αλλά η προετοιμασία είναι προετοιμασία, γιατί υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επόμενη χρονιά, γιατί έχουμε η αλήθεια είναι ένα αεροδρόμιο στα 3 χιλιόμετρα από την πόλη, στο Άκτιο, που η Φράπορ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε αυτό το αεροδρόμιο και πλέον 60 τακτικές πτήσεις από πόλεις της Ευρώπης. Δηλαδή από το 0 σχεδόν που ήμασταν το 17-18 έχουμε έρθει ένα εκατομμύριο αφήξεις. Ένα εκατομμύριο κόσμος έχει έρθει πλέον για φέτος, που όλοι πάνε στη γύρω περιοχή, Πρέβεζα, Λευκάδα, Πάργα, αλλά κινούνται μέσα σε αυτά τα 60-70 χιλιόμετρα.
2: Άρα δεν είναι για 2-3 μέρες τώρα να έρθεις εκεί. Είναι να έρθεις 10 μέρες για να το γυρίσεις όλο το. Και λέω,
1: καταλάβετε, το αεροδρόμιο είναι πραγματικά μεγάλο ατού. Να φανταστείτε ότι εγώ ήθελα να πάω στην Ιταλία, αδελφοποιημένη πόλη Περούτζια. 5 μέρες κλείνουμε πριν τα εισιτήρια. μισή ώρα πριν φτάνουμε στο αεροδρόμιο, παίρνουμε το αεροπλάνο και σε μία ώρα και κάτι
3: καφεδάκι.
1: Ρώμη, Ιταλία. Λοιπόν, άρα η εξυπηρέτηση πραγματικά του αεροδρομίου είναι μεγάλη στο κομμάτι αυτό και αντίστοιχα οι εταιρείες, αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον.
3: Σωστή.
1: Που όλα αυτά οι επενδυτές το βλέπουν, γι' αυτό και αναπτύσσεται έτσι η περιοχή μας.
2: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
2: θα τα δούμε και από κοντά.
1: Σας περιμένω, πάρτε τη μηχανή σας στην παραλία της Πρέβεζας, καφέ κάτω από το Δημαρχείο.
2: Θα έρθουμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Και όταν θα πάτε στη Ρώμη, θα μας φέρετε από τη Ρώμη παραγγελιά, να σας πω τώρα, Μαριτότσι.
1: Ωραία.
2: Καλημέρα, Δήμαρχε μου. Εύχομαι τα καλύτερα για την Πρέβεζα, την πανέμορφη πόλη σας, την πανέμορφη περιοχή δηλαδή. Δεν είναι μόνο η πόλη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Βικτωρία. Σε ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Είναι αυτό που λέμε. Να σε κάψω, Γιάννη, να σαλείψω μέλη, αυτό που μου λες, έτσι. Ορέστη μου, δεν σε αφορά αυτό που αναφέρθηκα προηγουμένως. Όχι, δεν είναι για σένα. Καλημέρα, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε να δεις τώρα, με τέτοιο όνομα μόνο καλά λόγια θα μπορούσε να πει ο Ευτύχιος. Γεια σου, Ευτύχιε, καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε, λέει, μια έτοιμη φόρμα με την άποψή μας που σου αρέσει να τη στέλνουμε να είναι εύκολο ό,τι θες. Μας στείλες τώρα, αρέσει.
1: Είσαι τρελός, ρε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν είναι να χωρίσω για διακοπές, εντάξει, διαβάζω κάποια πράγματα, ψάχνω, αλλά όταν θέλω να έχω την πιο έγκυρη πληροφόρηση και να μάθω και τα μυστικά, δηλαδή που ρε παιδί μου, τα τελευταία νέα, τα πιο έγκυρα κτλ, υπάρχει ένας γκουρού στο συγκεκριμένο θέμα, γενικά των ακινήτων. Ποιος είναι αυτός? Το ξέρετε όλοι. Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος του εκτιματομιστικού δικτύου Real Estate, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί είναι μαζί με τον ανιψιό του στην αγαπημένη του πόλη, την Πάτρα. Κατάλαβες τι γίνεται? Και όταν είναι εκεί, αποδίδει και καλύτερα, δίνει και καλύτερες πληροφορίες. Καλημέρα, Θέμη.
2: Καλημέρα, Τηλέμαχε.
0: Πού είναι ο ανιψιός σου, δίπλα σου? Έπρεπε να τον έχεις δίπλα σου για να μας δώσει και μια συνέντευξη. Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Ο ανιψιός μου το κοιμάται.
0: Δηλαδή το ξενυχτάει ο ανιψιός. Πόσο είναι? Είπαμε να τον ξεπαπαδέψεις σε μια ηλικία τώρα. Αυτό είναι παίξεις μονών 7. Πόσο είναι?
2: Είναι 5 ετών και κοιμάται στις 4.30 το πρωί.
0: Τι κάνετε?
2: Κάνετε 2.30 ώρα χειμερινά, φυλάει.
0: Τον βάζεις εσύ και νυχτοπερπατάει, μου φαίνεται, έτσι. Μα ποιο δάσκαλο καθίσεις. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, δεν σε φωνάξαμε βέβαια μόνο για τον ανιψιό, ο οποίος κοιμάται τώρα και δεν θα μας κάνει τιμή, αλλά θέλω να συζητήσουμε λίγο, Θέμη μου, για τους προορισμούς τους θερινούς. Καταρχάς είμαστε στο μπαμ που λέμε, στο μεγάλο, στο ντεμαράζ αυτό που γίνεται για τις διακοπές, τα μπανιά του λαού, τα πάντα όλα τώρα είναι. Και θέλουμε να μας πεις δύο πραγματάκια, τι παρατηρείτε φέτος και πού να πάμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει που θα πάνε ή θα πάνε κάπου και αν τους περισσέψει και κάτι της, να πάνε και κάπου αλλού.
2: Ακριβώς. Φετινή χρονιά καταγράφουμε πάντα πρώτα από τα τηλέμαχη να πούμε ότι έχουμε αύξηση των ξένων τουριστών και σε εισπράξεις αλλά και σε αφήξεις. Εδώ που αυτή τη στιγμή έχουμε μια αύξηση κατά 36,7% σε σχέση με πέρυσι στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και έχουμε και μια αύξηση περίπου 27% αφήξει νέοι ξένων τουριστών στη χώρα μας σε σχέση με πέρυσι. Από την άλλη πλευρά καταγράφουμε υψηλά ποσοστά προκρατήσεων για την εβδομάδα της 15ου, δηλαδή από 13-8 και επιστροφή 17-8, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς νησιωτικούς και υπηρετικούς προορισμούς, δηλαδή Μύκο, Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Μήλος, Κόπελο, Άνδρο, Κύφνο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Σκιάθη και Χανιά. Καθώς και στην υπηρετική Ελλάδα, Πάργα, Σύμβολα, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Ναύπαχτο, Πύλιο, ιδιαίτερα οι παραθαλάσσιοι οικισμοί με σημεία Φοινικούντα, δηλαδή Κορώνη, Κατάκολο, Κυλλίνη, Ζαχάρο, Ξυλόκαστο, Ακράτα, Πρέβεζα, Γήθιο, Καβάλα και στο παλιό Τσιφλίκι, στην Λεπτοκαλιά Πιερία, στο παράλιο Άστρο. Όλοι αυτοί οι προορισμοί είναι δημοφιλείς προορισμοί, είτε νησιωτικοί είτε υπηρετικοί, καταγράφουν ποσοστά προκρατήσεων πάνω από 89%. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα που καταγράφουμε φέτος, είναι ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή περίπου στο 57% των συμπολιτών μας, επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς. Ο λόγος είναι ότι θέλουν σε ποσοστό περίπου 70%, μάλλον 40%, να μπαίνουν σε δικασία να μαγειρεύουν εντός της κατοικίας. Αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αναδεικνύονται και όσο κλάδος των δαϊκών μισθών.
0: Με λίγα λόγια, δηλαδή, ή θα έχουν πάρει μαζί την πεθερά ή θα αναλάβει σύζυγος να μαγειρεύει.
2: Ναι, κάπως έτσι γίνεται.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, επομένως, βλέπουμε ότι φετινή χρονιά να αναδεικνύονται πάρα πολύ υπηρετικοί, παραθαλάσσιοι προορισμοί, πολλές φορές μη δημοφιλείς. Παραδείγματος χάρη. Κάποιος μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή να κάνει 5 διανυκτερεύσεις από 17-22 Αυγούστου, να πάει αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ναυπάχτου με 4.000 τετραγωνικά μέτρα με ένα κόστος 495 ευρώ συνολικά οι 5 διανυκτερεύσεις μια οικογένεια τετραμελή. Ή να πάει στην Αχαΐα, Βραχνέκα, Κράτα, Αίγιο, Συνέντρια και Λόγκο. Mm. Εκεί θα βρει σπίτι από 50-55 τετραγωνικά μέτρα, με τιμές από 345 ευρώ έως και 440 ευρώ συνολικά. Μετά στην Ηλία, Ζαχάρο, Κατάκολο, Κουρούτα και Σκαφιδιά, σπίτια 55 με 60 τετραγωνικά, από 380 έως και 500 ευρώ συνολικά. Πελοπόννησος, μετά στην Κορυφαία, Δερβαίνη, Κικιάτο, Ξυλόκα, στο Λουτράκι, βλέπουμε τιμές από 375 ευρώ έως και 565, σπίτια 55 με 60 τετραγωνικά μέτρα. Ακαρδία, στην παραλία Τυρός και στην παραλία στο Άστρος Κινουρίας, εκεί μπορούμε να βρούμε σπίτια 58 με 60 τετραγωνικά με τιμές από 475 έως και 525 ευρώ συνολικά επί της μετερεύσης. Μεσσηνία, Πεταλίδη και Παρισία, Μεθόνη και Φιλικούντα, πάλι σπίτια 58 με 62 τετραγωνικά, τιμές από 515 έως και 580 ευρώ για 5 διεκτερεύσεις συνολικά. Στη Λακωνία το Γήθιο φέτος δείχνει μια έντονη κινητικότητα, 62 τετραγωνικά μέτρα, 550 ευρώ συνολικά. Μετά στη Στερεά Ελλάδα μπορούμε να πάμε στην περιοχή όπως είναι η Φτιότητα. Μπορούμε να πάμε στην Αλκίτσα, στη Σκάλα της Αταλάντης, στις Ράχες, στα Καμένα Βούρλα. Εκεί βρίσκουμε σπίτια 48 με 55 τετραγωνικά, τιμές από 340 έως 465. Στη Φωκίδα μπορούμε να πάμε στην Ερατινή, στο Γαλαξίδι. 350 και 560 ευρώ συνολικά επένδυση.
0: Λοιπόν, ο κύριος Θωμάς είναι γύρω στα 35 και θέλει να πάει, λέει, με τη σύντροφό του σε ένα ηπειρωτικό μέρος όπου θέλει να κάτσει τρεις ημέρες, αλλά να μην χαλάσει πάνω από 250 ευρώ για κατάλημα. Μπορεί να βρεθεί κάτι, πιστεύεις?
2: Μπορεί να βρεθεί αυτή τη στιγμή και στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και στην Πελοπόννησο, αλλά αν κινηθεί πιο βόρεια, δηλαδή κινηθεί προς την παραλία της Κατερίνης, ή στην Πτωχαριά, ή στον πεταμόνα της Πιερίας, εκεί θα βρει σπιτάκια 55 με 65 τετραγωνικά, που οι τιμές δεν ξεπερνούν τα 80 με 100 ευρώ αναδιανεκτέρευση για τετραμελή οικογένεια.
0: Άρα είναι μέσα.
2: Άρα είναι μέσα στο κομμάτι αυτό, ναι.
0: Μπορεί να βρει και πιο μικρό σπιτάκι, βέβαια.
2: Και πιο μικρό σπιτάκι, δηλαδή ένα σπίτι 35-40 τετραγωνικά μέτρα, και οι τιμές μπορεί να είναι και λίγο πιο οικονομικές. Γενικά όμως τη Λέμαχε βλέπουμε ότι φετινή χρονιά και νέους προορισμούς. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι βλέπω, ας πούμε, την Πάλερο στην Ετωλοκανδανία.
0: Σωστά.
2: Η Πάλερο, στην αυτή τη στιγμή, από την ένα από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς, είναι Ιόνιο, μην το ξεχνάμε αυτό, με πολύ καλή εγκύτητα στη Λευκάδα. Ή, ας πούμε, βλέπουμε την Αμαλιά, βλέπουμε την περιοχή της Ερατινής στη Φωκίδα. Πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα. Βλέπουμε την Κεραμωτή και την Νέα Ηρακλήτσα στην Καβάλα. Που αφήσουν αυτοί οι προορισμοί από την Εγνατία οδό, πραγματικά μπορούμε να έχουμε ποιοτικές τουριστικές υποδομές και πραγματικά βλέπουμε ότι αλλάζει πλέον εικόνα η περιοχή. Την Καταριά στην Θεσπορτία, τον Τυρό στην Αρκαδία. Δηλαδή, γενικότερα τη φετινή χρονιά βλέπουμε ότι ο κόσμος επιλέγει προορισμούς πιο οικογενειακούς, πιο οικονομικούς. Δηλαδή, τι θέλει ο κόσμος να κάνει? Λέει, από το να πάω τρεις μέρες διακοπές ή δύο μέρες, δύο διανεκτερεύσεις ή τρεις διανεκτερεύσεις, τουλάχιστον να επιμηκύνω τις διακοπές μου, να κάνω 5 μέρες ολόκληρες και να μην πληρώσω αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ αυτοπλοϊκό. Δεν το λέω αρνητικά, δεν το θεωρήσει κάποιος τι λέω, ότι είναι κακό που το πληρώνει κάποιος ή αν είναι ακριβά ή φθηνά. Κάποιος όμως αυτή τη στιγμή, ο οποίος σου λέει ότι εγώ δικό μου budget για διακοπές μου είναι ο μισθός μου, χοντρικά, άντε λίγο παραπάνω, δεν θα μπορέσει να πάει αυτοπλοϊκό εισιτήριο με αυτοκίνητο. Θα πάει αυτή τη στιγμή σε ένα προορισμό που το κόστος του εκπλοϊκού εισιτηρίου με αυτοκίνητό του, αν πήγαινε με την οικογένειά του, είναι περίπου χοντρικά το κόστος διαμονής 5 διανυκτερεύσεων αυτή τη στιγμή σε έναν ποιοτικό προορισμό μη δημοφιλή. Το ευχάριστο γεγονός σε εμάς, τη Λέμαχε, είναι ότι είμαστε μια χώρα που όπου και αν κινηθούμε, σε μια χιλιομετρική απόσταση 2-2,5 ώρες το πολύ, βρισκόμαστε σε πιο ωραία παραλία, σε μια ελεύθερη παραλία, σε παραλία με beach park, σε παραλία χωρίς μπαρ, σε παραλία με εστιατόρια, σε παραλία χωρίς εστιατόρια. Δηλαδή είμαστε οι άνθρωποι που έχουμε τη δυνατότητα επιλογής. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Καλά, τώρα ξέχασες και τα πιο σημαντικά από όλα. Είπες τα μπαρ, είπες τα εκδάφη. Δεν είπες τα πανηγύρια, Θέμη μου.
2: Άκου, δεν είπες τα πανηγύρια.
0: Περίμενε, θέλω στην επόμενη επαφή που θα έχουμε τη ραδιοφωνική να κάνουμε και τον πανηγυρικό τουρισμό. Κατάλαβες, αυτό πρέπει να το γράψεις.
2: Να σου πω κάτι για αυτό πάντως.
0: Ορίστε, ιδέα σου.
2: Όσο και το γελάμε.
0: Όχι, δεν το γελάμε.
2: Θεωρούμε
0: ότι λάθος.
2: Δεν πάνε. Αυτοί που λένε ότι δεν πάνε, πάνε πρώτοι.
0: Πρώτοι πάνε. Τι λες. Εμένα μου αρέσει η ατμόσφαιρα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Για τα πανηγύρια δεν είμαστε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Τηλέμαχε. Είναι σημείο συνάντηση στην περιοχή. Δηλαδή εκεί οι άνθρωποι βλέπουν συγγενείς, παλιούς συμμαθητές, φίλους, ηρεμούν. Ξεφεύγουν από τη λογική του να είσαι στημένος στην καθημερινότητά μας και πολλοί άνθρωποι με τη δουλειά μας. Είμαστε στημένοι όπως πρέπει, κινούμαστε όπως πρέπει, μιλάμε όπως πρέπει. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. στο πανηγύρι πας να ηρεμήσεις.
0: Καταρχάς δεν πας μόνο να ηρεμήσεις. Πας να, όχι. Πάει να, πας να ακούσεις τσίτα τα ηχεία, να ακούσεις γογό τσαμπά. Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, χάσαμε και τη Φιλιοπυργάκη πρόσφατα. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, θα πας να φας τα σουβλάκια, τα γουρνοπούλα.
2: Ακριβώς.
0: Ειδικά έχω τώρα Χαΐα, Καλαμάτες, ιστορία.
2: Όλοι Πελοπόννησοι.
0: Αλλά δεν θα πας να μου πάρεις τώρα σαλάτα του σεφ και Ξίζαρς, έτσι, δεν θα ζητήσεις.
2: Το θέμα της ποιο είναι, θα περιμένεις κιόλας να δεις αν θα ακουστεί δική σου πινακίδα που ενοχλεί κιόλας. Δηλαδή είναι και αυτό το πανηγύρι.
0: Σωστό, σωστό.
2: Πάντως,
0: πολύ
2: γενικά,
0: σωστό.
2: Είμαστε μια χώρα που είναι ευλογημένη, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας.
0: Έτσι.
2: Είμαστε η χώρα που μπορεί να ξεκινήσει από την Αθήνα για να πάμε σε έναν προορισμό και πραγματικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μπορεί να σταματήσει οπουδήποτε θέλεις και να κάνεις βουτιά. Το να μπορεί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, ο οποίος φέρει από ένα μεγάλο αστικό κέντρο, το αυτοκίνητό του, με την παρέα του, με την οικογένειά του, να πάει διακοπές και να σταματήσει τη μέση του δρόμου για να βουτήξει στην παραλία, αυτό πραγματικά είναι μοναδικό. Και αυτό το προσφέρει μόνο η Ελλάδα.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βλέπουμε πλέον και πάρα πολλούς ξένους να μπαίνουν σε δικασία του οδικού τουρισμού. Δηλαδή τα Βαλκάνια πλέον φτάνουν μέχρι και τα Γιάννενα. Και από ό,τι μαθαίνω τη φετινή χρονιά, μου φτάσει και στην Τολοκανανία.
0: Ωραία, να φτάνουν παντού, αλλά το θέμα είναι να μην φέρνουν, πώς το λένε, να αγοράζουν και τίποτα. Γιατί πρέπει και οι άνθρωποι εδώ, ας πούμε, που διαθέτουν τα μαγαζιά τους, τη διαμονή, τα ξενοδοχεία, τα σπίτια, έτσι, τα δραχυρόνια μίσθωση, και να μην φέρουν τώρα μέχρι και τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ της χώρας. Γιατί γι' αυτό έχουμε δει.
2: Δυστυχώς, τηλέμαχε, όποιος κινείται σε μεγάλα οδικά δίκτυα αυτή τη στιγμή τη χώρα και τη Βορείου Ελλάδος και βλέπει οδικό τουρισμό, θα δει ή πίσω κάθισμα ή επάνω στη σκάρα, θα δει πολύ πράγμα να έχει
0: το εξωτερικό
2: για να μπουν στην Ελλάδα να κάνουν διακοπές.
0: Το λέω, έχω κάνει ρεπορτάζ αυτό. Πέρυσι τουλάχιστον ήταν κατά κόρον αυτό στην περιοχή τη Χαλκιδικής, δε χαμός. Τα Βαλκάνια είχαν έρθει όλα εκεί και δυστυχώς ήταν πολύ λίγα αυτά τα οποία χαλούσαν στα μαγαζιά. Έτσι, αυτό είναι το κάκο. Ναι. Θέμη μου. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια θα τα πούμε μετά τις 2023, όπου επιστρέφουμε και εμείς από τις διακοπές μας. Φαντάζομαι όμως εσύ θα παραμείνεις στις επάλξεις. Έτσι, δεν το συζητώ.
2: Κανονικότατα.
0: Ναι, ωραία.
2: Πρέπει να κάνουμε χαρτογράφηση στα πανηγύρια τώρα. Μου έδωσε πολύ ωραία ιδέα.
0: Το ξέρω.
2: Γιατί πλέον όταν φτιάχνουμε τις πόλεις, θα λέμε.
0: Είσαι και, πώς το λένε, ακίμητος φρουρός εσύ της έρευνας που έχει να κάνει με ό,τι αφορά τα ακίνητα. Οπότε περιμένουμε τον πανηγυρικό τουρισμό, έτσι. Η πανηγυριτζίδικο τουρισμό.
2: Συμφωνώ πάλι απόλυτα.
0: Γεια σου Δέμη μου, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Ναι, αλλά πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις, γιατί ζαλιστήκαμε. Μια από εδώ, μια από εκεί είναι, ρε, εσύ. Δημήτρη, δεν πρέπει να πάρει μια απόφαση. Καλημέρα, αδέρφια μου. Πολλά μηνύματα με ευχές. Ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο θα σας ευχηθούμε. Όχι, δεν σας αφήνουμε ακόμα, έχουμε λίγο ακόμα. Αλλά επειδή εδώ μας ευχαριστείτε για το πνεύμα της ημέρας, λέει.
1: Για τώρα αισθάνομαι κι εγώ, μα για δύο πώς να πω. Εδώ μέσα σε μια ώρα
0: αγαπητέ Τζέραλντ Άλκα, λέει με πολύ αγάπη, λέει, τι μας λέτε, μόνο η Ελλάδα προσφέρει τέτοια πράγματα, έχει βγει καθόλου εξωτερικό, εκτός τόπο και χρόνου. Κύριε Τζέραλντ, δεν ξέρω τώρα από ποια χώρα είστε εσείς, αλλά χώρα η οποία σε μισή ώρα από τα χιόνια της Πάρνηθας να είσαι στην παραλία της Γλυφάδας, δεν μπορώ να σκεφτώ μέσα σε μισή ώρα όλα αυτά. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω από ποια χώρα είστε, αλλά η ακτογραμμή η ελληνική, η παραλία η ελληνική, είτε αφορά νησιά είτε αφορά την υπηρετική Ελλάδα, είναι ασύγκριτη και αποτελεί πραγματικά ένα διαμάντι. Τώρα, ότι υπάρχουν και άλλες όμορφες χώρες, βεβαίως και υπάρχουν και στο εξωτερικό υπάρχουν, αλλά να με συγχωρείτε, προσωπικά θεωρώ ότι η πατρίδα μου είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο. Και δεν ξέρω πόσο αντικειμενικό ή υποκειμενικό το βλέπετε αυτό, υποκειμενικότατο είναι, αλλά είναι και η αλήθεια.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
3: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνος ελάτι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
7: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για άμεση μετοχή και εμπλοκή στις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Το πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ επικαλείται ευρήματα Ρώσων hacker, σύμφωνα με τα οποία το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην εισαγγελία, προκειμένου εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της, οδηγείται αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ενώπιον του ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά, με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Από τη Δευτέρα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες περισσότερες από 100 κατοικίες, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες μετά τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν άμεσα και αφού υποβληθεί σχετική αίτηση από τους αγρότες, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Δήμαρχος Τηλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες τους για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική προκαλώντας τεράστια καταστροφή. Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότης του ελικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Νέκρη η 53χρονη γυναίκα που έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο Γουδί. Στη Γερμανία συνελήφθη 31χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Παράλληλα, ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε δραστηριότητα στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας. Μια 43χρονη και ο 24χρονος γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιο ταχύ που συγκρούστηκε με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμιση Ερών. Τραυματίστηκε ο οδηγός του φορτηγού. Σεισμός 3,6 ρίχτερ σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίνδου στη Ρόδο. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και υποστήριξε ότι καταγράφεται πρόοδος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ θα κινηθούν για την απόκτηση του Αργεντινού αμυντικού Κριστιάν Ρομέρο στο στόχαστρο της Νάπολη για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, ο Γκάμπριελ Ζεσούς.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,10% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, δημοσιονομικό χώρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για επενδύσεις στην ενέργεια ως το 2028 διεκδικεί η Ελλάδα με την ενεργοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.

Καλημέρα σας, 5 λεπτά, 6 λεπτά μετά τις 11. Τώρα γύρισε η ώρα ακριβώς. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Τώρα εντάξει, η Παρασκευή μέσα στον Αύγουστο δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά από το Σαββατοκύριακο. Δεν πανηγυρίζουμε δηλαδή που είναι Παρασκευή. Τουλάχιστον όσοι δεν εργάζεστε. Εμείς, εντάξει, έχουμε κάποιο λόγο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρέα. Να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία. Και σήμερα είναι το τελευταίο 11-1, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Από Δευτέρα 8 με 10 το πρωί για 2 εβδομάδες. Να ευχαριστηθούμε πρωινό ξύπνημα. Λοιπόν, για να βλέπω τα πρώτα σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Για να δούμε πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πού ταξιδεύετε, αν ταξιδεύετε. Ναι, αν ταξιδεύετε μην μας στείλετε εσείς που είστε στο τιμόνι μήνυμα. Ο πίσω, που έλεγε και ο Στάθης. Και επειδή αναφέρθηκα στο Στάθη, θυμήθηκα και το Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος είχε βάλει την υπογραφή του στα Κορίτσια για Φίλημα, από τα οποία προήλθε το τραγούδι που ακούσαμε με τη Ρένα Βλαχοπούλου σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Ένα υπεραισιόδοξο τραγούδι για το γαλάζιο ουρανό και την ομορφιά του. Ωραία ταινία ήταν τα Κορίτσια για Φίλημα, με Ρένα Βλαχοπούλου, με Ζωή Τσαλάσκαρη, με Ανδρέα Ντούζο, με Κώστα Βουτσά, Τζανετάκο, Βογιατζή, Καραγιάννη και ποιοι δεν ήταν μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ. Από τις υπερπαραγωγές της Φίνος Φιλμ, εκείνα τα όμορφα musical του Γιάννη Δαλιανίδη στη δεκαετία του 60. Ακόμα γράφετε, περιμένω να σκάσει το πρώτο μήνυμα, αλλιώς δεν ξεκινάω, τελείωσε. Λοιπόν, σας δίνω διορία μέχρι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο το ακούσαμε και αυτό πρώτη φορά σε μια ταινία του ελληνικού κινηματογράφου που λεγόταν «Η Αθήνα τη νύχτα». Ήταν ο Δημήτρης Χόρν που τραγουδούσε Μίμη Πλέσα και Κώστα Πρετεντέρη. Ήταν και αυτός καλή ώρα μέσα σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο και παρουσίαζε τα καθημερινά του καθημερινού.

0: Ένας μαγικός Δημήτρης Χόρν με απόλυτο αυτοσαρκασμό σε εκείνη την ταινία, που δεν ήταν ακριβώς ταινία, ήταν ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά για τη νυχτερινή ζωή στην Αθήνα. Είδαμε πολλούς ηθοποιούς επί σκηνής. Δεν ήταν και συνηθισμένο τότε να μπορείς να δεις σε ένα κινηματογράφο ένα σωρό μαζεμένους ηθοποιούς να παίζουν στις παραστάσεις τους. Καλημέρα, καλημέρα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ της Παρασκευής. Ξέρω, σιγά σιγά και οι τελευταίοι που έχετε μείνει εδώ στην Αθήνα θα τα μαζέψετε και θα φύγετε, και πολύ καλά θα κάνετε για να περάσετε εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Για να στείλω χαιρετισμούς να δούμε εδώ. Α, μάλιστα. Λέει, καλή και ευλογημένη ημέρα από Χανιά. Χαρά και εργασία. Εμείς έχουμε μόνο την Κυριακή ελεύθερη. Είμαστε κοντά στη θάλασσα και στην κρύα μπύρα μας. Πω πω τι ωραίο είναι αυτό το τελευταίο. Εμείς εδώ με είδωρ Λουτρακίου τη βγάζουμε. Τουλάχιστον να ήμασταν και στο Λουτράκι, κάτι θα γινότανε. Λοιπόν, αυτά για την μπύρα και για τα Χανιά τα γράφει ο φίλος μας ο Νίκος Οδαράκης, με αυτό το καταπληκτικό επώνυμο που είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» του Αλέκου Σακελάριου. Έχουμε και ένα ηχητικό, νομίζω.
1: Τον Κονέζη τον έγραψε, έτσι.
2: Αυτούς πρώτους.
1: Τον Πανταζόπουλο τον έγραψε.
2: Πανταζόπουλο, α, και αυτόν τον έγραψα.
3: Ο κύριος Δαράκης μας γράφει.
4: Ας τον ένα γράφει. Και εμείς γραμμένα τον έχουμε.
0: Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, λοιπόν, με την ατάκα του. Έχω πει πολλές φορές ότι ο ρόλος του Δαράκη έχει γράψει τεράστια ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, και αντίστοιχη ρόλη βεβαίως από άλλους ηθοποιούς, όπως ο Αρτέμης Μάτσας για παράδειγμα, για τον οποίον έλεγαν όλοι τι καλός άνθρωπος που ήταν εκτός του πανιού του κινηματογραφικού. Για να μεγαλώσουμε την παρέα μας, radio@parapolitika.gr, να δούμε πού βρισκόμαστε. Εμείς πάντως είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στη λεωφόρο του Συγκρού, που έλεγε και παλιά το τραγούδι.

να πάμε τώρα σε μία ακόμα αγαπημένη ταινία που φέρει τον τίτλο «Λαός και κολονάκι». Είχε βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες του 1959. Ήταν και αυτή σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη. Οι πρωταγωνιστές ήταν ο Κώστας Χατζηχρήστος, η Ρίκα Διαλυνά, η Κάκια Αναλυτή, η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Κώστας Κακαβάς, ο γόης της εποχής, ο Σταύρος Ξενίδης. Η Ξένια Καλογεροπούλου λάτρευε τον Κώστα Κακαβά και ο Κώστας Χατζηχρήστος ήταν ερωτευμένος με τη Ρίκα Διαλυνά, τη Φρεγάδα όπως την έλεγε. Που της είχε γράψει και το ποιματάκι «Φρεγάδα μου πανέμορφη, φρεγάδα μου πανόρια». Και έκανε και το κλασικό λάθος στο χαρτί και έλεγε «Δύο κεσέδες γιαούρτι του Παπαδόπουλου». Όχι, λέει, αυτό είναι από τα ψώνια, κάτσε να γυρίσουμε το χαρτί. Μέσα λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία ακουγόταν και ένα υπέροχο τραγούδι που είχε γράψει ο Μανώλης Χιώτης. Δεν χρειάζεται να σας πω ποια τραγουδούσε, φυσικά η Μέρι Λίντα.

0: Φρεγάτα μου πανέμορφη, φρεγάτα μου πανόρια, σε βλέπουν και ζουλεύουνε τα άλλα τα βαπόρια. Φρεγάτα, έλα πάρε με, αχ, έλα, έλα, έλα, στην πόλη πήγαινε με ευθύς και στην κορφή κανέλα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Μήνυμα Μητσοτάκη για εξυγίανση της διαδικασίας των αγροτικών επιδοτήσεων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro. Το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα. 23 νέα μέσα σε μία εβδομάδα. 6 νεκροί. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να στείλω χαιρετισμού στην Παναγιώτα. Λέει καλημέρα σας κύριε Κρυμπά και στους συνεργάτες σας. Καλημέρα συνεργάτες, ο συνεργάτες. Σας ακούω συχνά τα τελευταία χρόνια, απλώς στέλνω πρώτη φορά σε εσάς μήνυμα. Τα ωραία τραγούδια που βάζετε είναι πάντα ό,τι καλύτερο να τα απολαμβάνουμε, καθώς και οι πληροφορίες που τα συνοδεύουν πολύ ενδιαφέρουσες. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς Παναγιώτα. Χαιρετισμούς και στον Ηλία, ο οποίος λέει ευχαριστώ πολύ για την αναφορά χθες και σήμερα ταΐζουμε κάτι εκατομμύρια ψάρια στον Αμβρακικό και στην Πρέβεζα και η φωτογραφία δώρο, ευχαριστούμε για την ωραία εκπομπή που μας κρατάει συντροφιά. Η φωτογραφία είναι εξαιρετική, έχω να σας πω. Ευχαριστούμε Ηλία, να είσαι καλά. Και σήμερα θα βάλουμε και αυτό που μας ζήτησες χθες. Οπότε μη φύγεις, μην είναι συντονισμένος. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία. Α, μην παραλείψω. Μπείτε και στη σελίδα μας στο Instagram, βέβαια. Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος. Δεν τη βγάλαμε άλμπουμ τη σελίδα. Της δώσαμε ένα πιο πιασάρικο που λέμε όνομα. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram, πληκτρολογείτε με θράσος θα έλεγα Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος και ξαφνικά τσουπ θα μπείτε σε μια σελίδα που είναι γεμάτη από ρετρό έντυπες ρεκλάμες της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Νομίζω θα το καταυχαριστηθείτε να μπείτε και στα stories να ακούσετε ηχητικά από παλιές ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Ντοκουμέντα θα έλεγα που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη σελίδα. Να μην ευλογήσουμε και ο λίγον τι τα γένια μας. Μας έλεγε και ο Σταυρίδης, είσαι και αξούριστη Παναθεμά, σε έτυχε σήμερις. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε καλημέρες και μετά τις 12 καλησπέρες, κανένα πρόβλημα. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ, συντροφιά σας από τα παραπολιτικά 90,1, να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.

Χάρης Αλεξίου, 24 τραγούδια, 1977 ήταν τότε που κυκλοφόρησε ο δίσκος, ένα από τα γλυκύτερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Χαρούλα. Να πάμε, πού να πάμε, φανταστείτε τώρα, μετά τη Χαρούλα Αλεξίου συνήθως τι έρχεται. Γιώργος Νταλάρας. 1986, ο Γιώργος Νταλάρας συνεργάζεται για πολλωστή φορά με το Σταύρο Κουγιουμτζή και πολύ καλά έκανε. Εδώ η Ελεύθερη και Ωραία σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Να στείλω καλημέρες και στη Vivian. Λέει καλημέρα στα πιο μελωδικά Ερτζιανά. Α, είναι δυνατόν, λέει, αυτή η εκπομπή να παίζει από εβδομάδα 8 με 10 το πρωί. Δεν θα είναι έτσι ακριβώς, Vivian, η εκπομπή όταν πάει 8 με 10. Όπως καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να ξέρει να ελίσσεται. Οπότε 8 με 10 θα έχει διαφορετική δομή, διαφορετικά τραγούδια. Συντονίσου εσύ και δεν θα πάει χαμένη η ώρα σου. Μπορούμε να στο εγγυηθούμε αυτό. Και ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Και όσο αγαπιόμαστε τα δυο ή και περισσότεροι, θα προκύπτουν όμορφα τραγούδια.

Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, Μανώλης Μητσιάς και Λουκιανός Κυλαϊδόνης, να πάμε στο σταθμό του Μάνου Λοΐζου. Όχι στο σταθμό για να φύγουμε, είπαμε εμείς, εδώ θα παραμείνουμε, στα παραπολιτικά 90,1 και θα ταξιδέψουμε με το Δελφίνι. Δελφίνι, Δελφινάκι, Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Καλατζής. Που η εποχή που πηγαίναμε και παίρναμε το Δελφίνι και ταξιδεύαμε, υπάρχουν αυτά τα Δελφίνια τα παλιά. Κάποια υπάρχουν, έτσι. Πάλι καλά. Μας συνδέουν με εκείνο το ωραίο παρελθόν.

Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Υπενθυμίζω ότι μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα και από Δευτέρα 8 με 10 το πρωί. Να, εδώ κάποιοι φίλοι διαμαρτύρονται, λέει, στις διακοπές μας. Πώς θα ξυπνάμε 8 η ώρα να ακούμε την εκπομπή? Α, μα αυτός είναι ακριβώς ο ρόλος μας. Να κάνουμε ένα ωραίο, ένα γλυκό ξύπνημα και ένα ξεφύλισμα του άλμπουμ της ζωής μας. Έχει μπει και η Κατερίνα Πλατή εδώ στο στούντιο και είχαμε πιάσει την κουβέντα για το Λευτέρη Παπαδόπουλο που είχε γράψει το Δελφίνι Δελφινάκι, για τις λέξεις τύπου ματοτσίνορα, αστραπόβροντα. Τέτοιες υπέροχες λέξεις έγραφε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αυτός ο μάγος της ελληνικής γλώσσας και της λαϊκής ποίησης. Κάπως έτσι όμως ήταν και η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ο κύριος Κόκοτας.
0: Πώς είπατε?
1: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
1: Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
0: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.
2: Με τη χαρακτηριστική κίνηση που έκανε στα νεφρά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μαζί με τη Μάρο Κοντού από το Τζαναμπέτη το 1969. Νομίζω του Κώστα Πριτεντέρη πρέπει να ήταν το σενάριο. Αλλά μου το έριξε ευνηδιαστικά ο Θανάσης Αθανασόπουλος, αλλά το θυμάμαι όπως βλέπεις, το θυμάμαι. Ήταν από τις πιο δυνατές ταινίες του Κωνσταντάρα, με τη μία ατάκα να διαδέχεται την άλλη σε ρυθμό καταιγίδας. Και ταυτόχρονα ήταν μία από τις λίγες ταινίες που δεν είχε γυριστεί καλοκαίρι. Περισσότερες γυρίζονται καλοκαίρι και προβάλλονται συνήθως Δεκέμβρη με Γενάρη εκεί. Η συγκεκριμένη είχε γυριστεί λοιπόν χειμώνα, κατά χείμωνο, με πάρα πάρα πολύ κρύο, και επειδή τα στούντιο τότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχαν καμία σχέση με τα σημερινά στούντιο, οι ηθοποιοί βγάζαν καπνό από το στόμα μέσα στο στούντιο από το πολύ κρύο. Έτσι, ένα μικρό παραλυπόμενο από το Τζαναμπέτη του 1969. Νωρίτερα λοιπόν ακούσαμε τον Σταμάτη Κόκοτα να τραγουδά Απόστολο Καλδάρα και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Να θυμηθούμε και λίγο κάτι από Σερ Μπιθή. Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο Μπιθικοτσής, που έλεγε ο Γιώργος Πάντζας στη Γέτη Λαμπροπούλου. Πού ήταν αυτό? Στη Σοφερίνα. Γρηγόρης Μπιθικότσης είχε γράψει και τη μουσική και τους στίχους ο Κώστας Βίρβος.

Για να γυρίσουμε στο 1967 να συναντήσουμε τη Βίκη Μοσχολιού, αυτή την τεράστια τραγουδίστρια, αυτή τη φωνάρα, να τραγουδά Απόστολο Καλδάρα και Χρήστο Αργυρόπουλο σε ένα από τα πλέον αγαπημένα μας τραγούδια. Ελπίζουμε να είναι και το δικό σας αγαπημένο. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για να επικοινωνούμε.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε...

0: Λοιπόν, για να διαβάσουμε και ένα ακόμα μήνυμα. Η φίλη μας η Αναστασία λέει: καλημέρα. Ένα θα σου πω, Βασίλη Κρυμπά. Εδώ, μέσα στο φαρμακείο, τραγουδάω μαζί με τη Μοσχολιού και τον Πιθικότσι, γιατί αυτά τα τραγούδια τα ξέρω όλα. Για νωρίτερα που βάλαμε και Μοσχολιού και Πιθικότσι. Αν μπει πελάτης, απλώς κατεβάζω την ένταση. Να είσαι καλά που μας κάνεις να περνάμε τόσο ευχάριστα αυτές τις ώρες και από Δευτέρα θα σε ακούω στην εξοχή ακριβώς πριν πάω για μπάνιο. Πολύ πρωινή μάλλον είσαι, έτσι, γιατί είπαμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα είμαστε 8 με 10 το πρωί. Τόσο πρωί θα πηγαίνεις, Αναστασία μου, για μπάνιο? Δεν είναι άσχημο βέβαια, διότι δεν έχει τον πολύ τον κόσμο, τη φασαρία, τα ταπεράκια με τα κεφτεδάκια. Αλλά να είχαμε τώρα ένα ταπεράκι με κεφτεδάκια, δεν θα λέγαμε όχι. Να περάσεις όμορφα λοιπόν, Αναστασία μου, να περάσετε όλοι όμορφα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι σιγά σιγά μέσα στο Σαββατοκύριακο θα την εγκαταλείψετε την Αθήνα. Τέτοια που είναι, καλά θα τις κάνετε. Λοιπόν, ακούσαμε τον Διονύση Θεοδόση, έναν πάρα πολύ σπουδαίο τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος και ήταν πολύ κρίμα που χάσαμε μια τέτοια φωνή. Είχε τραγουδήσει Ισπανό, είχε τραγουδήσει...
1: Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλις, από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
5: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
6: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
5: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
6: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
5: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
6: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
9: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
13: Ακού Κόσμος 938.
0: Ένα πολύ δυνατό ζεμπέκικο. Μας είχε πει τότε η Κατερίνα Κούκα. Νομίζω ήταν 1992. Λοιπόν, για να δούμε, κοιτάζουμε τα ρολόγια μας. Έχουμε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι οι δείκτες να δείξουν 12 ακριβώς. Ο άρχων των ειδήσεων, ο κύριος Βασίλειος Ντέτσικας, έρχεται για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και εμείς λίγα λεπτά μετά τις 12

0: Το μεσημέρι δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους κανόνες με τους οποίους μπορεί να αναπτύσσει το τουρισμό στη χώρα, υπέγραψαν σήμερα οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό θέτει σαφείς, ενιαίους και διαφανείς κανόνες για τις νέες τουριστικές επενδύσεις και οργανώνει καλύτερα την ανάπτυξη ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών υποδομών. Παράλληλα, προστατεύει τις περιοχές που δέχονται αυξημένες τουριστικές πιέσεις με έμφαση στα νησιά και στις ευαίσθητες περιοχές. Ξεκινά τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων στο Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με τα αρμόδια κλιμάκια που πραγματοποίησαν αυτοψίες. Περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Παράλληλα, θα βρεθεί στη ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου αρχικά θα περιηγηθεί στα περίπτερα της ΕΛΕΞΠΟ και στη συνέχεια θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιάννης Βελίδης. Ενώπιον της ανακρίτριας, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, νωρίτερα οδηγήθηκε στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το έντελμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Αργότερα σήμερα θα οδηγηθεί στον ανακριτή Σπάρτης, ο 55χρονος, που κατηγορείται ότι κρατούσε επί χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά με στόχο να εισπράττει τη σύνταξή του. Από την εξέταση του ιατροδικαστή δεν προκύπτουν εμφανή ίχνη εγκληματική στη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Κλίμακος στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ για άμεση συμμετοχή και εμπλοκή στις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας. Το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ επικαλείται ευρήματα Ρώσων hacker, σύμφωνα με τα οποία το ΝΑΤΟ συμμετέχει άμεσα στα πλήγματα κατά της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Νέκρη η 53χρονη γυναίκα που έπεσε από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου στο Γουδί. Στη Γερμανία συνελήφθη 31χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Παράλληλα, ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε δραστηριότητα στην Παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας. Μία 43χρονη και ο 24χρονος γιος της ανασύρθηκαν νεκροί από γιο ταχύ που συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Αμφίπολης Δράμα στην Παλαιοκόμιση Ερών. Τραυματίστηκε οδηγός του φορτηγού. Σεισμός 3,6 ρίχτερ σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίνδου στη Ρόδο. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες σε ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ μετά την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης ως το 2030. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Άρσεναλ Γκάμπριελ Μαρτινέλη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,20% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ βρίσκονται μεταφορές χρημάτων μεταξύ κοινών και ατομικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές με αποτέλεσμα την επιβολή φόρου και την έναρξη φορολογικού ελέγχου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ήταν 1985 όταν ο Δημήτρης Μητροπάνος συνεργάστηκε με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Λάκη Τεάζη. Σπουδαίοι και οι δύο, ειδικά ο Λάκης Τεάζης θα έλεγα ότι είναι και λίγο παραγνωρισμένος, δηλαδή δεν θυμούνται πολύ τι μεγάλα τραγούδια έχει γράψει, τις στίχους, στιχάρες. Ο δίσκος λεγόταν «Τα νυχτέρια μας» και ακούσαμε το «Είσαι ωραία σαν αμαρτία» και κατά τα άλλα «Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι» όπως το επιθυμείτε, 8 λεπτά μετά τις 12 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου, όχι του Σαββάτου, της Παρασκευής. Είδες, τρέχω, έχω πάει ήδη στο Σάββατο εγώ. Και να έλεγε κανείς ότι θα πάρω άδεια αύριο, δεν έχει νόημα, γιατί να τρέχω, ωραία είναι και η Παρασκευή. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Το άλμπουμ της Παρασκευής, έτσι για να το πιστέψω κι εγώ, Παρασκευή. Η Αναστασία σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος λέει «Το πρωί η θάλασσα είναι τέλεια» και κολυμπάω λέει «Πολύ, 1,5 με 2 ώρες, κολύμπι, όχι ηλιοθεραπεία». Με 2 ώρες συνεχές κολύμπι, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε κολυμπώντας μέχρι... Λοιπόν, επειδή ξέρω πόσο λατρεύετε τον Δημήτρη Μητροπάνο, και εγώ ανήκω σε αυτούς, θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα, να πάμε στο δίσκο «Λαϊκές στιγμές» που είχε κάνει με τον Σπύρο Παπαβασιλείου. Πάλι ο Λάκης Τεάζης υπογράφει τους στίχους σε μία ακόμα αμαρτία.

αφήνουμε το Δημήτρη Μητροπάνο. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να δώσουμε μία ακόμα φορά το email μας, radio@parapolitika.gr, για να επικοινωνούμε. Να στείλουμε χαιρετισμούς και στη Γεωργία που λέει: «Κι εγώ στη θάλασσα έμενα το λιγότερο μία ώρα και τραγουδούσα κιόλας. Ευκαιρία». Ο Τόλης Βοσκόπουλος το 1980 έχει κυκλοφορήσει το δίσκο που λέγεται «Βοσκόπουλος 80». Φορούσε ένα πολύ ωραίο κόκκινο πουκάμισο, από αυτά που ήξερε να φοράει ο Τόλης Βοσκόπουλος. Και το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαν γράψει ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και η Σόφη Παπά.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

λέει λοιπόν ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας, ρε Σίμλη, αυτό πρέπει να είναι Λίντα. Ε, φυσικά. Τη δεκαετία του 60 το είχε πει η Μέρι Λίντα, ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Νίκου Μουρκάκου. Γεια σου Βίβιαν που στέλνει μήνυμα ένα έτσι λακωνικότατο. Όπα. Όπα λοιπόν. Έρωτας είναι η αιτία του Στέλιου Φωτιάδη και του Χρήστου Προμήρα με τη Γλυκερία από το 1990.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Μάριος Τόκας, άγνωστο σχετικά συνθέτης τότε, κυκλοφορεί ένα δίσκο με τον τίτλο «Τα Βοριαδάκια». Δεν ακούστηκαν ιδιαίτερα τα τραγούδια του δίσκου, όμως ένα συγκεκριμένο ξεχώρισε και ακούστηκε πάρα πολύ αρκετά χρόνια αργότερα. Το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», Μάριος Τόκας, Σαράντης Αλιβιζάτος και Θέμης Αδαμαντίδης.

0: αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Γυρίζουμε στο 1978. Η Δήμητρα Γαλάνη κυκλοφορεί το δίσκο «Μ' αγαπούσες θυμάμαι». Αντώνης Βαρδής και Πάνος Φαλάρας.

αυτό είναι να παραλαμβάνεις στίχους ερωτικής απογοήτευσης και να βάζεις τέτοια μουσική. Ε, το οποίο λες είναι δυνατόν, αν την ακούσεις μόνη της τη μουσική, μπορείς να γράψεις ίσως τους πιο αισιόδοξους στίχους. Αλλά εδώ έδεσε διαφορετικά το γλυκό και πέτυχε κιόλας. Να στείλω χαιρετισμού στον Ηλία. Λέει: το φοβερό με την εκπομπή σας είναι ότι με τις μουσικές που βάζετε είναι σαν να μας βάζετε μέσα σε μια χρονοκάψουλα με φοβερές αναμνήσεις. Σχεδόν κλαίω σε κάποια κομμάτια. Ειδικά όταν παίζετε δεκαετίες 80-90, με πάτε πίσω στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια. Ο πατέρας μου είναι συλλέκτης δίσκων βινιλίου από τότε. Τι ωραία να έχεις μια μεγάλη παρακαταθήκη από τον πατέρα σου, έτσι, με σπουδαίες δισκογραφικές δουλειές, τόσο του ελληνικού πενταγράμμου όσο και της παγκόσμιας δισκογραφίας, να μην τους πετάτε τους δίσκους βινιλίου. Όχι γιατί έχουν οικονομική αξία, γιατί έχουν συναισθηματική αξία και καλλιτεχνική. Ας συναντήσουμε τώρα το Γιάννη Πάριο. Το 1979 βγαίνει ο δίσκος «Θα με θυμηθείς». Εδώ το τραγούδι «Αχ αγάπη» του Αντώνη Βαρδί και του Πυθαγόρα.

Το γλυκάναμε το κλίμα, έφυγαν οι πενιές, πήγαν, περάσαμε σε ενορχιστρώσεις, πώς να το πω έτσι, πιο ευρωπαϊκού τύπου εκείνης της εποχής, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Και εκεί που σκέφτεσαι τι τραγούδι να βάλω μετά, ποιο να είναι το επόμενο, προκύπτει πάντα να είναι Αντώνης Βαρδής. Το τρίτο τραγούδι στη σειρά που ακούμε που υπογράφει ο Αντώνης Βαρδής είναι καθαρά τυχαίο, πιστέψτε με. Οι στίχοι ανήκουν στον Πάνο Φαλάρα και φυσικά τραγουδά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. 25 λεπτά έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία ακριβώς. Παραμένουμε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι του Νίκου Ιγνατιάδη και του Μάνου Κουφιανάκη που έγινε μεγάλη επιτυχία με τη φωνή της Μαρινέλλας.

Τώρα το επόμενο τραγούδι θα το στείλω στον Ηλία στην Πρέβεζα, γιατί από χτες το παλεύει ο άνθρωπος και κάθε φορά κάτι προκύπτει και δεν μου βγαίνει ο χρόνος. Οπότε λέω θα το βάλω τώρα, γιατί αν το καθυστερήσω πάλι θα πέσουμε έξω. 1976, το περίφημο ρεσιτάλ του Κώστα Χατζή με τη Μαρινέλα. Άρα θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Μαρινέλα. Κώστας Χατζής και Σότια Τσότου.

Εντάξει, μεγαλείο. Αυτό είναι τραγούδι. Όταν λέμε ελληνικό τραγούδι, ένα από τα δείγματα σίγουρα είναι μέσα από το Recital. Ένα ιστορικό άλμπουμ με την Μαρινέλα και τον Κώστα Χατζή. Ηχογραφήθηκε το Μάρτιο του 1976 στην ιστορική Μποάτ Σκορπιός, στην Πλάκα. Θυμάστε εκείνο το τριπλό βινίλιο που νομίζω ότι υπάρχει σε όλες τις ελληνικές δισκοθήκες. Όπως και κάποιοι άλλοι δίσκοι. Είχαμε κάνει κάποιο Σαββατοκύριακο, είχαμε κάνει μια εκπομπή που αφορούσε τους δίσκους που υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις δισκοθήκες, ίσως να παίξει στις απογευματινές σειρές επαναλήψεων που έχουμε κάθε μέρα. Να μείνετε συντονισμένοι, οι επαναλήψεις είναι 5 μετά το απόγευμα και εμείς προχωράμε. Αυτές είναι συμβουλές για τη νύχτα που θα έρθει. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και Χριστιάνα από το δίσκο Σαριμπιντάμ, θα πει τρελαίνομαι.

Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Ήταν 1981 όταν κυκλοφόρησε στα δισκοπολία τότε ο δίσκος «Να μ' αγαπάς τώρα» με τον Γιάννη Κατέβα, ο οποίος είχε κατέβει από την Κομωτινή στην Αθήνα και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμάμαι και το κλιπάκι σε κάτι γειτονιές που περπατούσε ο γλυκύτατος και πάντα χαμογελαστός Γιάννης Κατέβας. Περπατούσε στις γειτονιές και χαιρετούσε ανθρώπους που ήταν σε χαμηλά σπίτια, στα παράθυρα, και τον χάζευαν και βλέπαν το γύρισμα του βίντεο κλιπ. Και επειδή λέμε για οθόνες, ας ακούσουμε και την Κάρμεν με τη Χριστιάνα. Ουσιαστικά όλο το τραγούδι είναι μια ταινία που περνά μπροστά από τα μάτια μας.

Σε απόσταση αναπνοής, 1989, Θανάσης Καργίδης, Λίνα Νικολακοπούλου και Χριστιανά. Πήγαμε εκεί στο σινεμά, φάγαμε σπόρια, στραγάλια και άλλα πολλά. Από αυτά που παίρνουμε στα θερινά σινεμά και χαζεύουμε την ταινία. Με αυτό το δροσερό αυγουστιάτικο αεράκι. Και τα καλύτερα μας χρόνια ταξιδεύουν.

0: 9.38. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπαν.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
8: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
9: Σπάλα ή ελιά, μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
8: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Μερλάντα.

0: Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: 38.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
4: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
3: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
4: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
3: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
4: Ρύζι με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
3: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
4: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
3: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως... όλα τα άλλα.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέση.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που είναι η λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: This is TJ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
7: Στα Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
7: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
8: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
7: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
10: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
9: Καλώς τους!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 170.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή. And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κόσμος 938.
3: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 935.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή. 3, 2, 1.